0: Antenna Star στους 103,5. Κολλάς εδώ. Εδώ.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

μπροστά και που μας κάνει ξαφνικά για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και να

0: Λίζα. Να, να, να.
1: Antenna Star 103,5. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρ, σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

σφραγισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 0 51 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

πριν λιώσει. Ψάχνεις σκηνιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 275 51. Delta360.gr.

Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Σκλέτησα.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Α, φοβάμαι. Α, κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
5: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
6: Μπράβο.
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Σύλλογος καρκινοπαθών εθελοντών φίλων ιατρών Αθηνών. Αναλυτικά ρυθμίσεις στα παραπολιτικά.gr. Στα χέρια της ΕΕΠ και της αντιτρομοκρατικής 37χρονος Παλαιστίνιος με πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και στην Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδας. Με βαρύτατες κατηγορίες μεταξύ αυτών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι 6 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων διεκπεραιώσεων ακινήτων σε πολεοδομίες της Αττικής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Φαίνεται ότι προέβαιναν σε παράτυπη κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και τη γενικότερη διαχείριση πολεοδομικών υποθέσεων. Σε έρευνες σε περιοχές όπως Γαλάτσι, Μαρούσι και Κηφισιά κατασχέθηκαν σχεδόν 335.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η συμπόρευση με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εγκρίνοντας την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Σαλομικός κυμάτος, Νίκος Παπάς, Αρεναδούρου, Τρίφωνα Αλεξιάδης αλλά και ο Παύλος Πολάκης ο τελευταίος, σχολιάζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση του σχεδίου. Ο αγώνας συνεχίζεται. Δύο νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην νοτιοανατολική και κεντρική Ουκρανία. Οι νέες επιδρομές της Ρωσίας σημειώνονται την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί στο Λονδίνο με τον Γάλλο ομόλογο του Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ». Στην Τεχεράνη, ο υπουργός εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου εγχειρήματος του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στο διάλογο ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται οι σποραδικές εχθροπραξίες. Στα αθλητικά, σημαντικό φιλικό για την εθνική ποδοσφαίρο απόψε, αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία στο Παγκρίτιο.
14: Ο καιρός.
13: Γενικά έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς. Έθριος με πιθανότητα τοπικών όμβρων μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.
14: Παραπολιτικά 90,1.

Πολύ πολύ καλή μέρα σας και πάλι ώρα δεύτερη για τις τυχομηθείες μας. Θα είμαστε παρέα ως τις 11 εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Τον ήχο ανέλαβε να ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη εδώ απέναντί μου. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι πάντα η Όλγα Καλατζή. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο σε εσάς το 211 10 88 80. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Έχουν έρθει, θα διαβάσω σε λίγο, στο mail μας radio-παραπολιτικά.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα.

Εντάξει, τη φωνή την αναγνωρίσατε. Είναι πάντα ξεκάθαρο ότι είναι ο Tom Jones. Ο Tom Jones που σήμερα έχει γενέθλια και κλείνει τα 86, πρέπει να σας πω, με μια φωνή αναλύωτη. Έτσι, ουαλός είναι ο Tom Jones. Όταν ήταν 60 χρονών έβγαλε το Sex Bomb, έκανε τεράστια επιτυχία και ένα μεγάλο comeback τέλος πάντων. Στα 80 του κατέκτησε ένα ακόμα μουσικό ρεκόρ, γιατί έγινε ο γυραιότερος άνδρας καλλιτέχνης που κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή των βρετανικών charts με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε, Surrounded by Time, όπου ερμήνευε καταπληκτικά πολλά ωραία και γνωστά τραγούδια άλλων και πήγε κατευθείαν στην πρώτη θέση του καταλόγου με τους πιο δημοφιλείς δίσκους της Αγγλίας. Πήρε τα σκύπτρα και από τον Bob Dylan, έτσι. Αλλά η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό, το It's Not Unusual, το 1964.

0: μουσικές και σχόλια και με ειδήσεις που έχουμε ξεδιαλέξει μέσα από την εβδομάδα που πέρασε και με ειδήσεις του σήμερα. Προχωράμε και αυτή την ώρα και μία από τις ειδήσεις αυτής της εβδομάδας ήταν η απόφαση του εφετείου Αθηνών που αθώωνε τον αγροτοσυνδικαλιστή επάνω της Βόρειας Ελλάδας, τον κύριο Ανεστίδη, και διαπίστωνε ότι δεν φέρει ποινική υπαιτιότητα για λήψη καμίας παράνομης επιδότησης, κάτι για τον οποίο είχε κατηγορηθεί εν μέσω των κινητοποιήσεων που κράτησαν 50 μέρες. Ήταν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και με τα τρακτέρ τους στο δρόμο, το θυμάστε, τους προηγούμενους μήνες. Το εφετείο Αθηνών λοιπόν απεφάνθη ότι η προέλευση των περιουσιακών του στοιχείων είναι νόμιμη και συνεπώς δεν συντρέχει νόμιμη αιτία για συνέχιση της δέσμευσης των περιουσιακών του στοιχείων που είχαν δεσμευθεί εν μέσω κινητοποιήσεων. Ο ίδιος κάνει λόγο για πληρωμένο συμβόλαιο εναντίον του, όμως υπήρχαν και άλλες διώξεις σε βάρος αγροτοσυνδικαλιστών και αγροτών και πάμε να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, τον κύριο Σοκράτη Αληφτήρα, να δούμε έτσι ποια είναι η κατάσταση. Καλημέρα κύριε Αληφτήρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους Σοκράτες σας.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αν και έχετε ξαναβγεί στους δρόμους έτσι τώρα περιοδικά σε κάποιες περιοχές. Η δικαίωση του Κώστα Ανεστίδη είναι η μοναδική ή υπάρχουν και άλλες διώξεις που περιμένουν δικαστικές αποφάσεις?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και άλλη δίωξη συναδέλφου μας από τα Μάργαρα που περιμένουμε να δούμε τι μελιγενέστε. Αλλά ο κύριος Ανεστίδης αδικαιώθηκε. Θυμάστε, φώναζε την πρώτη στιγμή και ο ίδιος το αγροτικό κίνημα ότι είναι καθώς ότι δεν έχει πάρει χρήματα τα οποία δεν τα δικαιούται. Όλη αυτή η σκευωρία που κάποιοι είχαν οργανώσει κατέπεσε. Ακούσατε και τον κύριο Ανεστίδη τι είπε με βάση το βούλευμα που έχει στα χέρια του και τη δικαίωση που έχει και θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου. Νομίζω ότι πίσω από όλο αυτό ήταν να χτυπηθεί και ο κύριος Ανεστίδη προσωπικά αλλά και ολόκληρο το αγροτικό κίνημα και ο αγώνας που έδινε. Και πιστεύω ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες πίσω από αυτό, καθώς ενορχιστρωτής σε όλο αυτό νομίζω ότι ήταν η ίδια η κυβέρνηση που προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να σπάσει τα μπλόκα και να διώξει τα τρακτέρα εκείνο το χρονικό διάστημα.
0: Εντάξει, βαριά κουβέντα είναι αυτή τώρα, έτσι, ότι το ενορχίστρωσε δηλαδή η κυβέρνηση.
1: Ναι. Το λέει και ο κύριος Ανεστίδης ότι όποιος είναι υπεύθυνος. Θεωρώ ότι θυμάστε τότε ότι σε μία νύχτα βγήκε ένα δημοσίευμα σε έναν ιστιότοπο, ο οποίος δεν υπογραφόταν από κανέναν. Ακόμα και το ποσό τα 122 χιλιάρικα δημιουργούν προβληματισμό, καθώς διώκονταν για κακούργημα, ενώ αν ήταν 119.900 θα ήταν για πλημέλημα. Όλο αυτό που έγινε μία νυχτός και όταν τα προηγούμενα χρόνια ο κ. Ανεστίδης αποδεδειγμένα έχει πληρωθεί κοινοτικά κονδύλια και είχε περάσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους. Θεωρώ ότι κάτι από πίσω κρύβεται και οτιδήποτε να ξέρετε κρύβεται πίσω από το σκάνδαλο των Πετυπέτη από χρήματα που έχουν δοθεί σε αυτούς που δεν τα δικαιούνται. Φυσικά είναι το πολιτικό σύστημα από πίσω. Με σκοπό να υπηρετήσει συγκεκριμένους πολιτικούς σκοπούς.
0: Γι' αυτό και μιλήσατε για δικαίωση του αγροτικού κινήματος με αφορμή την απόφαση
1: από τον Κωνσταντίνο. Καθαρά ο σκοπός, οποιαδήποτε νοσηρού μυαλού είχε σκεφτεί κάτι τέτοιο και να οργανώσει όλη αυτή τη σκευωρία, ήταν για να διαλύσει το αγροτικό κίνημα και να διώξει τα τρακτέρ εκείνη την χρονική στιγμή από τον δρόμο. Νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει και κάποιος που δεν ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα και δεν συμμετείχε στην κινητοποίηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Αληφτήρα, βλέπουμε ότι κατά διαστήματα ξαναβγαίνετε στους δρόμους, όχι εσείς προσωπικά, συνάδελφοί σας σε διάφορες περιοχές. Το είδαμε και στη Βόρεια Ελλάδα, το είδαμε και στην Θεσσαλία. Τι είναι αυτό που δεν έχει ικανοποιηθεί? Ποια είναι τα προβλήματα που μένουν ανεπίλητα?
1: 19 Ιανουαρίου, εν μέσω μπλόκων, κάνουμε ραντεβού με τον Πρωθυπουργό της χώρας, κύριο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, του πολιτικού κλιμάκιου, τον Πρωθυπουργό και αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής των Μπλόκων. Από όλα αυτά που είχε δεσμευτεί το κύριο Μητσοτάκη, δεν υλοποιήθηκε τίποτα. Ούτε 8,5 λεπτά ακόμα έχουν την λογαριασμή της κιλοβατόρας και ενέργεια. 160 εκατομμύρια ευρώ αναπλήρωση εισοδήματος που ήταν 80 για την ξενοτροφία και 80 για την βομοκαλλιέργεια αγνοούνται και δεν υπάρχουν πουθενά στα χρονοδιαγράμματα που είχε ανακοινώσει ο κύριος Σχοινάς και ο κύριος Τσιτσιλής. Με τα προβλήματα με το ΚΑΕΚ, το ΑΤΑΚ και το monitoring που μας είχε υποσχεθεί ότι θα λειτουργούν μέσα σε ένα μήνα, ακόμα δεν έχουν επιδεθεί και πολλοί συνάδελφοί μας παραμένουν απλήρωτοι τα κοινοτικά κονδύλια το 2025 και δεν έχουν πάρει τα χρήματα που έπρεπε να τους είχαν δοθεί μέχρι τέλος του έτους. Το de minimis για τη μηδική αγνοείται, δεν έχει κουραστεί καν η πολιτική απόφαση. Και άμα πάμε και στα πιο πρόσφατα, υπάρχει ένα τεράστιο αύξηση στο κόστος παραγωγής. 40% πάνω το πετρέλαιο, 70% πάνω τα λιπάσματα και η κυβέρνηση μας δίνει 15% επιτροπή και δεν είναι ικανή καν, δεν έχει καταφέρει καν να ανοίξει την πλατφόρμα ακόμα ώστε να βάλουμε μέσα τυπολόγια. Είναι πάρα πολλά προβλήματα. Συν ότι στην οδοτροπία είναι ένα ζήτημα από μόνο του. Συνεχίζει η ευλογία, συνεχίζει ο φόδη πυρετό, συνεχίζουν οι άνθρωποι να μην έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα. Mm-hmm. Συνεχίζεται όλο αυτό. Είδα τον κύριο Σχοινά σε μια απάντηση, νομίζω που έδωσε σε μια ερώτηση στην Βουλή, ότι είπε ότι υπάρχουν 15 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Και θέλω πραγματικά να μου αποδείξει πού υπάρχουν τα 15 εκατομμύρια εγωπρόβατα που λέει ο κύριο Σχοινά. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η δήλωση, άμα τη σκεφτείτε, είναι τραγική. Ο κύριο Σχοινά είναι υπουργό αγροτική ανάπτυξη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι στην Ελλάδα και εγώ στοιχηματίζω και στο δημόσιο διάλογο δεν είναι πάνω από 6 με 7 εκατομμύρια εγωπρόβατα.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι.
1: Όλα αυτά είναι συσσωρευμένα προβλήματα. Mm-hmm. Μας οδήγησαν στο να κάνουμε συλλαλητήρια σε πιο τοπικό επίπεδο. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα συλλαλητήρια στα Φάρσαλα, στο Τύρναβο και στο Πλατήκαμπο. Mm-hmm. Είδα συνέχεια των συλλαλητηρίων που γίνανε στα Μάλγαρα από τους συναδέλφους μας και στον Πορμαχώνα την προηγούμενη εβδομάδα. Και συνεδριάσαμε η Παλαιναδική Επιτροπή των Μπλόκων, η Γραμματεία, και αποφασίσαμε στις 23, 24 και 25 Ιουνίου ένα τριήμερο. Θα είναι ένα τριήμερο δράσης όποτε μπορεί κάθε περιοχή της Παλαιναδικής των Μπλόκων. Ξαναβγάζοντας τρακτέρ στο κέντρο ίσως των μεγάλων πόλεων, δεν είναι προκειμένου στη Λάρισα, στην Καρδίτσα ή στη Σαουδίτη. Και με αυτόν τον τρόπο θα δείξουμε στην κυβέρνηση αλλά και στον κύριο Μητσοτάκη ότι η θέλησή μας να παλέψουμε και να παραμείνουμε στα χωράφια μας είναι πέρα από οτιδήποτε αντιμετωπίζουμε. Είμαστε αποφασισμένοι, αν δεν επιληθούν ζωτικής σημασίας προβλήματα, να βγούμε ακόμα και κατά καλό καιρό στο την έσοδο.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε πριν για αύξηση στο κόστος παραγωγής και ήθελα μία τελευταία ερώτηση και με αυτό θα κλείσουμε. Πολλής λόγος, αναλύοντας τα στοιχεία του πληθωρισμού, γίνεται για τις τιμές των οπωρολαχανικών. Πόσο φεύγουν αυτές τα βασικά προϊόντα από το χωράφι?
1: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι καταρχήν η αγορά καθορίζεται πάντα από κανόνες προσφοράς και ζήτησης. Mm-hmm. Νομίζω ότι το Πάσχα βλέπαμε τιμές οι οποίες δεν είχαν καμία λογική. Η ντομάτα δηλαδή έχει ξεπεράσει τα 5 ευρώ. Τώρα έχουν κάπως οι τιμές εξομαλυνθεί και είναι σχετικά ικανοποιητικές. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι φεύγουν οι ικανοποιητικές τιμές από τον παραγωγό. Καθώς από τον παραγωγό εξακολουθούν να φεύγουν σε εξαιρετικές τιμές και κάποιοι ενδιάμεση, όπως είναι οι εμπόροι μεσάζοντες, λιμένονται όλον αυτόν τον κόπο και εσχροκερδούν και πολλές φορές φτάνουν στα όρια της τοκοκλειπίας. Όσον αφορά από το πολύ φθηνό στοράφι μέχρι το πανάκριβο στοράφι.
0: Ναι.
1: Είχε πει ο κ. Οδωρικάκος, ο νυν υπουργός Ανάπτυξης, ότι θα υπάρχουν τιμές σε όλα τα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, τις λαϊκές, να βλέπουμε πόσο φεύγει από το χωράφι και πόσο φτάνει στο ράφι τέλος πάντων. Mm-hmm. Δεν έγινε ποτέ. Νομίζω ότι το μοναδικό που μπορεί να γίνει είναι να σφίξουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί τους ελέγχους. Το κράτος έχει αυτούς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και όσο το κράτος κοιτάζει αδιάφορα δεξιά και αριστερά, δεν πρόκειται να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Και στο τέλος ότι πληρώνει και ο παραγωγός που είναι η πρώτη αλυσίδα σε αυτό το κρίκο και δυστυχώς και ο καταναλωτής που βλέπει το εισόδημά του να εξανεμίζεται και γι' αυτό εξάλλου και ακρίβεια είναι τα σοβαρότερα προβλήματα που φαίνεται και δημοσκοπικά απασχολεί τον Έλληνα καταναλωτή.
0: Κύριε Αλευτήρα, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση αυτή. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά επίσης.

0: Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
10: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Big Bang αριστερά και δεξιά. Καταιγίδα εξελίξεων. Διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και αναδιάταξη του χάρτη από τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Τα κόκκινα παπαγαλάκια και ο γαλάζιος κούκος που ονειρεύεται πολιτική άνοιξη. Τσίπρας. Υπόσχεται συσπήρωση, φέρνει αντισυσπήρωση. Αντεπίθεση με εξωστρέφεια και νέα ομάδα κρούσης. Ανατροπή στην Κρήτη. Το Πασόκ ξανά μπροστά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: ωραιότερες στιγμές του Παυλού Σιδηρόπουλου, που είχε πολλές ωραίες στιγμές στη μουσική. Μου είπε, θα φύγω, είναι αυτό που ακούμε. Λοιπόν, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 10 και την εβδομάδα που μας πέρασε, πριν από δύο μέρες για την ακρίβεια, η Διεθνής Αμνηστία, το ελληνικό τμήμα, δημοσιοποίησε την έκθεσή της με τίτλο «Η διαμαρτυρία δεν είναι πεδίο μάχης. Μοτίβα παράνομης χρήσης αστυνομικής βίας και ατιμορρησίας». Και η έκθεση αυτή βασίζεται σε μια διετή έρευνα με συνεντεύξεις με περισσότερα από 100 άτομα, εκτενή ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού από διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας και καταλήγει σε σοβαρές καταγγελίες για εκτεταμένη και συστηματική χρήση υπέρμετρης αστυνομικής βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, αλλά και κατά φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφων. Καλημερίζουμε τον Διευθυντή του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, τον κύριο Χρήστο Δημόπουλο, να πούμε περισσότερα για την έκθεση αυτή. Καλημέρα, κύριε Δημόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Τσίγα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα και λέτε ότι υπάρχει εκτεταμένη και συστηματική χρήση υπέρμετρης αστυνομικής βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, αλλά και κατά των ανθρώπων που κάνουν τη δουλειά τους, έτσι, των δημοσιογράφων και των φωτορεπόρτερ.
1: Ναι, αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα. Βέβαια, η έρευνα κράτησε δύο χρόνια και έτσι έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα που ξεκινάνε από την νομοθεσία και καταλήγουν στην ατιμορρησία. Γι' αυτό είναι που ξαναγεννά τα νέα περιστατικά τελικά.
0: Η νομοθεσία, ας πούμε, ότι είναι υπερβολικά.
1: Η νομοθεσία έχει διάφορα σημεία. Πρώτον, για παράδειγμα, την υποχρεωτική ενημέρωση της αστυνομίας πριν από τη διαδήλωση, το μπαν σε όλο το πάνω κομμάτι της πλατείας Συντάγματος, που δεν μπορεί για κάποιος να διαδηλώσει. Έχουμε δει τι έχει γίνει εκεί. Έχει διάφορα ζητήματα διαχρονικά στην Ελλάδα και διάφορε αστάθειες για το τι θεωρείται τελικά, πότε διαλύεται μια διαμαρτυρία, τι θεωρείται ελληνική. Έχει και άλλα πράγματα για το τύπου προσωπικές προσαγωγές ατόμων που δεν υπάρχει εύλογος λόγος να προσαχθούν και τελικά απλά μένουν σε αστυνομικά τμήματα για 10 ώρες και αφαίνονται
0: ελεύθερα. Αυξάνονται σε αριθμό όσο περνάει ο καιρός.
1: Αυξάνονται σε αριθμό και είναι σαν να έχουν απλά και μόνο στόχο να μην φτάσει κάποιος τελικά στη διαδήλωση. Αλλά τα βασικά ευρήματα έχουν να κάνουν με τη χρήση των χειροβοβίδων κροτουλάμψης, του ΕΑΝΤΑ, τον κλόψε, τον εφόδων.
0: Ο ΕΑΝΤΑ είναι η άβρα, να πούμε, με το
1: άβρα,
0: νερό.
1: Ακριβώς. Το όχημα με το κανόνι που εκτοξεύει το νερό. Και κάνει παραπάνω focus στις κροτουλάμψεις, γιατί εκεί έχει δημιουργηθεί ένα μοτίβο πολύ άσχημο.
0: Έχουμε τραυματίες.
1: Και από τον τύπο, το οποίο αυτό είναι ακόμα χειρότερο, υπό την έννοια ότι τα άτομα αυτά ξέρουμε ποια είναι. Κάνουν τη δουλειά τους, είναι τα μάτια και τα αυτιά της κοινωνίας. Οπότε δίνει και ένα άλλο μήνυμα να στοχοποιηθούν. Αλλά και σε μεγάλες διαδηλώσεις που ήταν κυρίως ειρηνικές, όπως αυτή το Ντεμπόν, που έσαν μέσα σε πλήθος, πάνω από κεφάλια, με πολλούς τραυματισμούς. Και γι' αυτό και το κάλεσμα τελικά όλης αυτής της έρευνας, πέρα από τις συστάσεις, είναι να καταργηθεί η χρήση των κροτουλάψεων στην αστυνομία.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
9: Πώς κινήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Μα και χειροβοβίδα τώρα πρωτουλάβησε πήγε στο κεφάλι του.
0: Μάλιστα.
1: Όταν διερχόταν.
0: Κύριε Δημοπουλή, να ρωτήσω κάτι. Δημοσιοποιούνται αυτές οι εκθέσεις και έχει μια σημασία γιατί ενημερώνεται ο κόσμος για πράγματα που κάποιοι τα ξέρουν, κάποιοι δεν τα ξέρουν. Από εκεί και πέρα προχωράει κάτι? Δηλαδή επιλαμβάνεται κάποιο?
1: Ναι. Θα σας πω, το κομμάτι της δικαιοσύνης είναι το πιο δύσκολο, έτσι, δηλαδή αυτή η έκθεση δημοσιεύτηκε και είναι διεθνής έκθεση πια για την αμνηστία, δεν ζητάει την κατάργηση μόνο στην Ελλάδα, ζητάει την κατάργηση διεθνώς, γι' αυτό τρέχουν και άλλα κράτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, όλοι τρέχουν αυτή την έκθεση. Τώρα, δεν πρόκειται να δικαιωθεί ποτέ κανείς αν δεν σπάσει αυτό το μοτίβο, γιατί για τη μορφωσία γεννάει τον επόμενο θήτη στην πραγματικότητα, έτσι. Γι' αυτό και βγήκε αυτή η έκθεση. Ο ένας στόχος είναι η πρώτη λάμψη και γι' αυτό γίνεται εκστρατεία να μπει ο κόσμος να υπογράψει την έκκλησή μας, γιατί όσο περισσότερες υπογραφές μας δεχθούν παγκοσμίως, τόσο πιο μεγάλη πίεση. Ο δεύτερος στόχος είναι ακριβώς το κομμάτι της ατιμωρησίας. Γι' αυτό εξάλλου ζητήσαμε και του συνηγόρου του πολίτη την ενίσχυση για να μπορεί να κάνει περισσότερες ίδιες έρευνες. Ή ζητάμε μέσα να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα αυτό που καταθέτει, που έχει μέχρι ενός σημείου. Άρα, κάπως έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή, η πίεση από κάτω βοηθάει πάρα πολύ. Γι' αυτό και επιμένουμε στις υπογραφές. Το θεσμικό κομμάτι πολλές φορές στην Ελλάδα γίνεται εκ των έξω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κατανοητό. Και από έξω πολλές φορές.
0: Κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημόπουλο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Χρήστος Δημόπουλος, διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.

και αυτή τη φωνή την αναγνωρίσατε. Πιθανότατα και αυτός είναι ο Prince. Το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Roger Nelson ήταν το όνομά του. Ο Prince που γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα το 1958, έχει φύγει τώρα και έφυγε πολύ νωρίς μάλιστα. Ένας απίστευτα δημιουργικός μουσικός σε πολλά και διαφορετικά έτσι είδη μουσικής. Αυτό ίσως είναι το πιο θρυλικό κομμάτι του, το Purple Rain. Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1984 στο ομώνυμο άλμπουμ και έχει θεωρηθεί ένα από τα καλύτερα άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. Και το κομμάτι αυτό που ήταν και soundtrack στη ομώνυμη ταινία, να σας πω ότι συγκέντρωσε πάρα πολλά βραβεία. Η ταινία πήρε και η μουσική πήρε και Όσκαρ, το τραγούδι αυτό δηλαδή.

φωτιά είναι αυτή η μοβ βροχή, αυτό το Purple Rain. Είναι το χρώμα με το οποίο ντύθηκαν δεκάδες κτίρια σε όλο τον πλανήτη όταν πέθανε ο Prince.

να σας ξανακαλημερίσω εγώ εδώ πάνω στους, στον ήχο του καταπληκτικού Purple Rain και να πω δύο κουβέντες από τα μηνύματά σας. Δεν προλάβω να τα πω ολόκληρα. Να καλημερίσω τον Κωνσταντίνο. Ρε άπιστη, λέει. Ποιος είπε ότι στην εποχή μας δεν γίνονται θαύματα? Μέσα σε μια νύχτα διπλασιάστηκαν και κάτι παραπάνω οι μισθοί των ιεραρχών. Οι δάσκαλοι και οι γιατροί θα περιμένουν την επόμενη φουρνιά θαυμάτων. Λοιποί εργαζόμενοι θα περιμένουν τη Δευτέρα παρουσία. Το τρολάρετε κιόλας και λέει μη γίνεσαι μίζερος μωρέ, έχει ήλιο και θάλασσα που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο ανάργυρος λέει να νούσει οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση για ανάπτυξη, για πρόοδο, για την υπογεννητικότητα και την ευημερία, αν δεν αυξηθεί το αφορολόγητο για την οικογένεια και το βιοπαλαιστή στα 50.000 ευρώ ως τάξη μεγέθους. Χωρίς αυτό όλα είναι άκυρα. Ό,τι λένε τα κόμματα χωρίς αυτό είναι πύργος στην άμμο, λέει ο ανάργυρος, ούτε για τα παιδιά του δημοτικού ανέκδοτα. Ο Παναγιώτης εδώ αναρωτιέται ποιος θα καθαρίσει τα οικόπεδα που ανήκουν σε τράπεζες και δημόσιο. Φαντάζομαι θα βάλουν να τα καθαρίσει κάποιος.

0: Λοιπόν, ήταν πολύ καυτή αυτή η εβδομάδα πολιτικά. Έτσι έκλεισε κιόλας, κλείνει τώρα το Σαββατοκύριακο. Να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε την ανάρτηση της εβδομαδιαίας ανασκόπησης του κυβερνητικού έργου από τον Πρωθυπουργό με τον τίτλο «Ελλάδα του 2030». Είναι αυτή τη φορά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αναφέρεται μεταξύ άλλων στη συνταγματική αναθεώρηση, στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός των κρατών με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, αναφέρεται σε θέματα υγείας, πολιτισμού, ενόπλων δυνάμεων κτλ. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι μπορεί όλα αυτά τα θέματα να φαίνονται πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά έχουν κάτι κοινό. Δείχνουν μια χώρα που δεν μένει στάσιμη, αλλά προσπαθεί να λύνει προβλήματα που την συνόδευσαν για χρόνια. Γι' αυτό λέει: μίλησα για την Ελλάδα του 2030, γιατί αυτή η Ελλάδα δεν θα προκύψει ξαφνικά κάποια μέρα. Χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα. Ακόμα και το μήνυμα του Πρωθυπουργού μυρίζει πάντως έτσι προεκλογική περίοδο. Βλέπουμε και δημοσκοπήσεις επί δημοσκοπήσεων όλες αυτές τις ημέρες που ανεβοκατεβάζουν κόμματα από τη δεύτερη στην τρίτη θέση, από την τρίτη στην τέταρτη και ούτω καθεξής. Και η τελευταία ήταν αυτή της ΜΑΡΚ που είδαμε για το πρώτο θέμα που δίνει την προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς την πρώτη και να περνά 15,1% την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα που είναι στη δεύτερη θέση, το Πασόκ στην τρίτη θέση με 10,3% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού στην τέταρτη. Σήμερα είδαμε και στον Ελεύθερο Τύπο έρευνα της Παλμός, εκεί είναι τρίτη η Μαρία Χαριστιανού, είναι στην τρίτη θέση μαζί με το Πασόκ. Γενικά βλέπουμε ανακατατάξεις. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον Γιώργο Καρελιά, έμπειρο αρθρογράφο, πολιτικό αναλυτή. Καλημέρα κύριε Καρελιά.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Ξεκίνησα από τις δημοσκοπήσεις για να καταλήξουμε στο τι έγινε το Σαββατοκύριακο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι απόρρια των δημοσκοπήσεων και αυτό.
1: Έχουμε τόσες πολλές δημοσκοπήσεις που το αριθμός τους κοντεύει να ξεπεράσει και τα κόμματα.
0: Mm-hmm.
1: Πολλές. Δηλαδή είναι φαινόμενο αυτό πράγματι. Νομίζω ότι ούτε σε μεγάλες χώρες.
0: Εντάξει, μπήκανε δύο νέα κόμματα στην αρένα που θα έλεγε κανείς, οπότε έπρεπε να μετρηθούν κάπως.
1: Όχι, να μετρηθούν, δεν λέω όχι. Δουλειά να έχουν οι άνθρωποι, δεν λέω, αλλά λέω το φαινόμενο είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή, εμείς έχουμε καμιά δεκαριά εταιρείες δημοσκοπήσεων, ενώ η Γαλλία, η Γερμανία, ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λιγότερες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμείς θελγόμαστε από τα νούμερα, περιμένουμε να
0: δούμε. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ποιους ανεβοκατεβάζουν οι δημοσκοπήσεις, τι να κάνουμε, είμαστε λίγο θερμόαιμοι. Πολιτικά, ίσως είναι καλύτερο αυτό.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, δεν αποδείχθηκαν τόσο θερμόαιμοι με την έννοια ότι υπήρξαν αντιπαραθέσεις, αλλά δεν υπήρξαν οι εκρήξεις που θα περίμενε κανείς για χθες στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Μα νομίζω δεν υπάρχει αντικείμενο για να γίνει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι έχουν συνειδητοποιήσει οι άνθρωποι στον ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα τους φτάνει κοντά σε ένα τέλος. Νομίζω το έχουν καταλάβει αυτό και αυτοί και η πλειοψηφία που ψήφισε υπέρ της συμπόρευσης με το ΣΥΡΙΖΑ,
0: mm-hmm,
1: και η μειοψηφία η οποία το λέει κάπως αλλιώς. Δεν θέλει στην ουσία δεν τους θέλει ο Τσίπρας, αλλά και αυτοί δεν λένε ότι δεν θέλουμε συμπόρευση με τον Τσίπρα, το λένε διαφορετικά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ιστορικότητα, δεν διαλύεται και όλα αυτά. Ξέρετε, όταν η πραγματικότητα ξεπερνάει τα κόμματα κάποια στιγμή τελειώνουν. Αυτό που είδαμε χτες στον ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ωραία λέξη που λέμε, είναι το ρέκβιεμ ενός παλιού ιστορικού κόμματος. Ο πρόγονος του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε το 1968, για όσους παρακολουθούν κάπως την ιστορία,
0: mm-hmm,
1: και έφτασε μέχρι το 2015 να γίνει κυβέρνηση και μετά το 2023 που αποχώρησε ο Τσίπρας ουσιαστικά δεν έχει λόγο ύπαρξης. Με την επάνωδο δε του Τσίπρα, αυτό που βλέπουμε
0: καλά,
1: τώρα...
0: Καλά, η πτώση είχε αρχίσει και με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2019-2023.
1: Μα γι' αυτό έφυγε ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Επειδή ιτήθηκε έφυγε ο Τσίπρας, αλλιώς δεν θα έφευγε, είναι προφανές. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε τα τελευταία 2,5 χρόνια είναι αποτέλεσμα δύο πραγμάτων. Το ένα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε μετά τον Τσίπρα να σταθεί και πήγαινε μάλλον προς την εκμηδένιση Και το άλλο είναι ότι στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ δεν εμφανίστηκε κάτι άλλο που να μεγαλώσει. Για το ΠΑΣΟΚ μιλάμε συγκεκριμένα. Το ΠΑΣΟΚ ήταν, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Όλοι πιστέψαν όταν έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το ΠΑΣΟΚ θα μεγαλώσει και μπορεί να πάρει τη θέση του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη και εκείνος να είναι ο αντιθετικός πόλος. Το ΠΑΣΟΚ δεν τα κατάφερε. Είναι προφανές αυτό. Γι' αυτό και έχουμε και την επάνωδο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν τώρα, του Τσίπρα, συγγνώμη. Αυτό που βλέπουμε τώρα λοιπόν είναι μια φυσιολογική εξέλιξη. Είναι το ρέκβιεμ του ΣΥΡΙΖΑ και μένει να δούμε αν αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή η εμφάνιση του Τσίπρα και του κόμματός του της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης, συμπαράταξης μάλλον.
0: Είναι αυτό που είπε ο Σαμαράς προχθές στο Ηράκλειο, ο Αντώνης Σαμαράς, ότι ναι, η ιστορία και η πολιτική δεν αφήνουν κενά.
1: Προφανώς. Κάπως θα γέμιζε το κενό, ασφαλώς. Το κενό στο χώρο της κεντροαριστεράς και αριστεράς ήταν εμφανέστατο. Τώρα για το κενό που λέει ο Σαμαράς στο χώρο της δεξιάς, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Πρέπει να το δούμε αυτό στην πράξη. Φαίνεται ότι και ο χώρος αυτός ταλανίζεται, γιατί βλέπετε ότι ένα κόμμα εμφανίστηκε, όχι κόμμα, ένα μόρφωμα ας το πούμε έτσι, της κυρίας Καριστιανού, δεν μπορεί κανείς να πει ακόμα ότι είναι κόμμα, και επηρεάζεται ήδη η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Εάν εμφανιστεί και ένα άλλο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό τον Σαμαρά, ο οποίος εντάξει είναι και έμπειρος πολιτικός, έχει κυβερνήσει, ξέρει από πολιτική, δεν είναι Καριστιανού ο Σαμαράς, εκεί θα δούμε εάν η αλλαγή αυτή που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα θα ολοκληρωθεί και θα έχουμε συνολική αναδιάρθρωση του πολιτικού σκηνικού και όχι μόνο επηρεασμό του αριστερού κέντρου αριστερού κομματιού, το όπως γίνεται μέχρι σήμερα.
0: Ναι, η Μαρία Καριστιανού πάντως τραβάει από πολλές πηγές, δηλαδή τραβάει κυρίως από κεντροδεξιούς ψηφοφόρους και δεξιούς, από ό,τι διαβάζουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα, αλλά φαίνεται να, χωρίς ακόμα να έχουμε πρόγραμμα και τα λοιπά, να τραβάει και από αλλού λιγότερο.
1: Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού, από ό,τι λένε σχεδόν όλες οι έρευνες, παίρνει ψηφοφόρους από το δεξιό φάσμα του πολιτικού του συστήματος. Από εκεί παίρνει κατά βάση. Τώρα, εάν παίρνει και ψηφοφόρους απροσδιόριστους, ξέρω εγώ, λίγο απολιτικ, λίγο από αυτούς που δεν πήγαν να ψηφίσουν, αυτό είναι αξιοσημείωτο. Γιατί αν καταφέρουν τα νέα κόμματα και του Τσίπρα και της Καριστιανού και του Σαμαρά να οδηγήσουν στην κάλπη μεγαλύτερο κομμάτι ψηφοφόρων από ό,τι πήγαινε μέχρι σήμερα, αυτό θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το τελικό αποτέλεσμα, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε πολύ μεγάλο ποσοστό απροσδιόριστης ψήφου ή αναποφασίστων. Αυτό βολεύει πάντα το πρώτο κόμμα.
0: Ναι.
1: Εάν αυτό παραμένει ίδιο, αν πολλοί άνθρωποι δηλαδή είναι απ' έξω και δεν πάνε να ψηφίσουν, αυτός που είναι πρώτος κερδίζει με σχετική άνεση και μεγαλώνει και το ποσοστό του. Αν αλλάξει αυτό, αν δηλαδή τα νέα κόμματα καταφέρουν να σηκώσουν τους λεγόμενους ψηφοφόρους του καναπέ, και οι ψηφοφόροι αυτοί συνήθως δεν είναι με το κόμμα που κυβερνάει γιατί είναι δυσαρεστημένοι, τότε μπορούμε να δούμε αλλαγή. Είναι αυτό που φοβάται η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, νομίζω.
0: Ναι. Θα το δούμε το τι επιρωή θα έχει ένα κόμμα Σαμαρά.
1: Πάντως, αυτό μένει να αποδειχθεί.
0: Φαίνεται ότι θα το ανακοινώσει πάντως, έτσι λένε οι πληροφορίες. Όπως επίσης, κύριε Καρελιά, έχουν επανέλθει τα σενάρια αυτό το Σαββατοκύριακο, επανήλθαν δυναμικά για εκλογές του φθινόπωρου.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μου κάνει εντύπωση δεν είναι τα σενάρια. Ότι εντάξει, σενάριολογούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κατεκτήριου γράφουμε εκλογές στο φθινόπωρο, εκλογές λέγαμε τώρα το Μάιο, τον Ιούνιο, πέρασε, δεν θα γίνουν. Μπορεί να πάμε στο τέλος. Μου κάνει εντύπωση που αυτή τη φορά αυτή η πυροδότηση των σενάριων έρχεται από κυβερνητικές πηγές. Από εκεί δηλαδή βγαίνει ότι κάποιοι πιέζουν το Μητσοτάκη, το ξανασκέφτεται ο Μητσοτάκης. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει επ' αυτού. Νομίζω όμως, νομίζω ότι μετά το φθινόπωρο, μετά τη ΔΕΘ και πριν τη ΔΕΘ, ο Μητσοτάκης θα σταθμίσει ξανά τα πράγματα με την εξής έννοια. Θα κάτσει κάτω και θα πει μπορεί να βγάλει ένα χειμώνα ακόμα. Γιατί
0: με περισσότερη ακρίβεια ακόμα.
1: Με μεγαλύτερη ακρίβεια. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει αυτός ο χειμώνας. Δηλαδή, εάν βγάλει το χειμώνα, θα έχει κάτι να κερδίσει από ό,τι έχει μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής έχει την πρωτιά, mm-hmm. περίπου βέβαιη. Βέβαια δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει, γιατί αυτοδυναμία δεν έχει. Αλλά εάν αφήσει το χειμώνα και πάει προς την επόμενη άνοιξη, θα είναι καλύτερα για αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος αυτή τη στιγμή. Δεν το γνωρίζει ο Πρωθυπουργός αυτό. Νομίζω ότι θα το σταθμίσει εκεί μετά το 15 Αύγουστο, μετά τα πανηγύρια, θα πάει στα βουνά, στις θάλασσες και εκεί θα κάτσει να βάλει κάτω τα πράγματα.

0: θα σβήνει, γιατί θα επιλέξουν στρατόπεδο. Νομίζω είναι φανερό, ειδικά οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ θα επιλέξουν σύντομα το στρατόπεδο. Δεν το επιλέγουν ακόμα, γιατί οι βουλευτές δεν μπορούν να πάνε, είναι όρος να παραιτηθούν. Αλλά όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές και μετά το καλοκαίρι, νομίζω ότι και αυτό θα φανεί πολύ καθαρά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρελιά. Καλή εβδομάδα.
0: Παρακαλώ, γεια σας.
1: Λοιπόν, να σας βάλω σε διαφημιστικό περιβάλλον, εδώ λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκπομπής. Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Πάμε τώρα για το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
3: Τώρα είναι η στιγμή.
4: Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Πένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο

0: Εδώ είμαστε στα παραπολιτικά σου 90,1. Λίγο πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη, η Χριστίνα Αγγελάκη τραγουδάει 2002GR εδώ απέναντί μου. Να σας πω ότι αύριο ξεκινά απεργία διαρκείας των συμβασιούχων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Διαμαρτύρονται για πράγματα που περιλαμβάνουν ή που δεν περιλαμβάνουν μάλλον οι συμβάσεις τους. Μπορείτε να δείτε τα αιτήματά τους. Θα καλημερίσω το Γιάννη που θέλει να με βοηθήσει να καταλάβω σε ποιο άνθιπο γκρουπούσκουλο τον άπλητον εντάσσομαι. Τι να πω. Γιάννη, γελάω, αλήθεια δεν έχω να σου πω. Και κατέληξε ότι είμαι τροτσκίστρια. Ο Στάλιν θα με έστειλε Σιβήρια, λέει. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα. Λοιπόν, με την Κάντι και τον Νίκη Πόπ θα σας αφήσω. Θα έρθει ο τηλέμαχος Αντωνίος για το Δελτίο Ειδήσεων, όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Αμέσως μετά Γιώργος Λαμπύρης είναι εδώ ήδη με τις, για τις αερολογίες του. Να περάσετε μια ωραία εβδομάδα. Τι θα έχουμε? Θα έχουμε μήνυμα ανασχηματισμό. Θα έχουμε ίσως νέες δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω. Πανελλαδικές αύριο. Καλή επιτυχία, παιδιά. Αύριο στους υποψήφιους των ΓΕΛ και μεθαύριο των ΕΠΑΛ. Τελειώνουν τα βασικά μαθήματα αύριο. Καλή επιτυχία, αλλά κουράγιο και εδώ στους Ελληνίδες, μάνες, πατεράδες και όλους τους υπόλοιπους. Τελειώνει, μένουν τα ειδικά μαθήματα μετά. Αύριο περιμένουμε πολλά νέα παιδιά στις παραλίες, πρέπει να σας πω. Έτσι, μου φαίνεται σφαίρα θα πάνε μετά τις εξετάσεις και καλά θα κάνουν. Και Μουντιάλ θα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάει. Αυτά. Περάσετε πάρα πολύ ωραία. Σας εύχομαι. Γεια σας.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Κάλεσα σήμερα, κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Μερική επαναφορά των δώρων εξετάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη και απογευματινή. Στα μέτρα έκπληξη εξετάζεται μεταξύ άλλων η καταβολή 250, 100 και 100 ευρώ τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και την περίοδο των διακοπών αντίστοιχα. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 12 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Σε εξέλιξη ο ποδηλατικός γύρος και αγώνας δρόμου Run Bike Care που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών. Αναλυτικά ρυθμίσεις στα παραπολιτικά.gr. Στα χέρια της ΕΕΠ και της αντιτρομοκρατικής 37χρονος Παλαιστίνιος για διασυνδέσεις με την τρομοκρατική Χαμάς. Εξέλιξη έρευνε σε Κρήτη και Αθήνα. Οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευση δεδομένων, τραπεζικές κάρτες καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Με βαρύτατες κατηγορίες μεταξύ αυτών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα 6 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων διεκπαιρεώσεων ακινήτων σε πολεοδομίες της Αττικής. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπαλληλικοί ιδιώτες. Φαίνεται ότι προέβαιναν σε παράτυπη κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και τη γενικότερη διαχείριση πολεοδομικών υποθέσεων. Σε έρευνες σε περιοχές όπως το Γαλάτσι, το Μαρούσι και η Κηφισιά κατασχέθηκαν σχεδόν 335.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Στη συμπόρευση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε κατά πλειοψηφία Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εγκρίνοντας την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Σε άλλο μήκος κύματος, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, Τρίφων Αλεξιάδης αλλά και ο Παύλος Πολάκης, ο τελευταίος σχολιάζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δήλωσε μεταξύ άλλων: εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση του σχεδίου. Αγώνα συνεχίζεται. Δύο νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην Ανατολική και Κεντρική Ουκρανία. Οι νέες επιδρομές στη Ρωσία σημειώνονται την ώρα που ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί στο Λονδίνο με τον Γάλλο ομολόγο του Μακρόν, το Γερμανό καγκελάριο Μέρτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό κ. Στάρμερ. Στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μόχσιν Νακβί, στο πλαίσιο τη συνεχιζόμενη προσπάθεια του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στο διάλογο ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στα αθλητικά, σημαντικό φιλικό για την εθνική ποδοσφαίρα απόψε, αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία στο Παγκρίτιο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε μία ακόμα Κυριακή. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι αερολογίες, παραπολιτικά 90,1. Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου, καλημέρα Χριστίνα. Βεβαίως μουσικές επιλέγει όπως πάντα ο Βασίλης Οκρυμπάς, στην παραγωγή της εκπομπής η Όλγα Ικαλατζή. Και σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα, η οποία κάνει το κυριακάτικό της εδώ στο σταθμό και την έχουμε κοντά μας ένα ακόμα ωραίο Σαββατοκύριακο. Σε μια μέρα που ο κόσμος έχει ήδη ξεκινήσει να πηγαίνει προς τα νότια και προς την άλλη πλευρά, βεβαίως, όχι μόνο προς τα νότια, προς Μαραθώνα και Νέα Μάκρη για τα μπάνια του, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, καθότι η θερμοκρασία εξ όσων τουλάχιστον βλέπω θα φτάσει κατά περιόδους στη διάρκεια της ημέρας και συγκεκριμένες περιοχές 33 ίσως βαθμούς, άρα ευνοεί για μια βουτιά. Όσοι μπορούν να το αξιοποιήσουν ας το κάνουν. Σε άλλα νέα, αυτό που κυριαρχεί σήμερα στην επικαιρότητα είναι η ιστορία με την σύλληψη του 37χρονου Παλαιστινίου στην Κρήτη, ο οποίος τουλάχιστον με βάση τα όσα σε πρώτη φάση έχουν δει το φως, συνδέεται με την Χαμάς και ουσιαστικά αυτό που τουλάχιστον φέρεται να σχεδιάζει ήταν τρομοκρατικά χτυπήματα. Τώρα όλα αυτά θα φανούν στην πορεία, γιατί ξέρετε και πολλές φορές οι πρώτες εντυπώσεις και οι πρώτες ειδήσεις καμιά φορά στη συνέχεια τροποποιούνται ή διαψεύδονται. Άρα ας δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα, αλλά είναι σήμερα το κύριο ζήτημα που απασχολεί τα πρωτοσέλιδα ή τα ψηλά των ενημερωτικών site της χώρας. Και όταν λέω τα ψηλά εννοώ τις ψηλές θέσεις, όχι ότι περνάει στα ψηλά, έτσι. Κάπως έτσι λοιπόν μπαίνουμε σε ροή εκπομπής και ξεκινάμε, θυμάμαι, αυτή την παράσταση στο Αττικό, το live το περίφημο, το είχα δει όταν ήμουν παιδί, Βασίλης Παπακοσταντίνου και Γιώργος Νταλάρας, νομίζω σε ένα από τα θεωρία τότε του κινηματογράφου Αττικών, το οποίο σήμερα παραμένει κλειστό 14 χρόνια. Έχουν περάσει από τη στιγμή που έγιναν τα τραγικά εκείνα γεγονότα της Όδου Σταδίου και οι δύο κινηματογράφοι παραμένουν ανενεργοί και εξ όσων γνωρίζω, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει ο Εθουσάρχης ο Γιώργος Τσακαλάκης, με τον οποίο τυχαίνει να γνωρίζομαι, που είχε την ευθύνη για τις δύο αίθουσες, δεν έχει προχωρήσει κάτι επί της ουσίας. Θυμίζω ότι οι δύο κινηματογράφοι και ο κινηματογράφος Αττικών που είναι στο υπέργειο κομμάτι του κτηρίου και ο κινηματογράφος Απόλλων δεν έχουν πειραχτεί, οι αίθουσες δεν έχουν πάθει ζημιές, τα καθίσματα δεν έχουν πάθει ζημιές, οι ζημιές είναι μόνο στην όψη του κτηρίου, είναι μπροστά, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει γίνει κάτι.

0: Ας πάμε λοιπόν σε ένα θέμα το οποίο το πολυσυζητάμε και έχει να κάνει με τα ακίνητα και έχει να κάνει και με την κατοικία, έχει να κάνει με, με τη στέγη μας. Παρά τα όσα κατά καιρούς έχει προσπαθήσει να κάνει η κυβέρνηση με προγράμματα σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, δεν φαίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό να έχει αλλάξει η κατάσταση. Θα συζητήσουμε βεβαίως και για αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται πολύ με την ακίνητη περιουσία επιχειρηματικά και το τελευταίο διάστημα εντονότερα στην Ελλάδα, ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης, ο οποίος ασχολείται και ερευνητικά με το χώρο των ακινήτων, πραγματοποιώντας παρουσιάσεις κατά καιρούς, έρευνες, και είναι σήμερα κοντά μας εδώ στις αερολογίες στα παραπολιτικά. Ηλία, καλή σου μέρα. Καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά που είσαι κοντά μας. Τι γίνεται λοιπόν στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ακίνητη περιουσία, τι γίνεται σε σχέση με τη στέγαση αν θέλεις, και να πούμε αν έχει αλλάξει λίγο και το μοντέλο που επιλέγουν αρκετοί Έλληνες πλέον για να μείνουν σε μικρότερα ίσως σπίτια ή σε σπίτια που τέλος πάντων, γιατί θυμάμαι η τάση δεκαετίας 80-90 ήταν τα μεγάλα σπίτια άνω των 100 τετραγωνικών, αυτό λίγο έχει αρχίσει να αλλάζει. Και κατά πόσο πέτυχαν τα προγράμματα τα κρατικά, το στόχο τους?
1: Η Ελλάδα ήταν σε μια φάση πριν από περίπου 10-12 χρόνια που είχαμε μια αγορά σε πολύ κακή κατάσταση. Τότε αποφασίστηκε, αν δεν καλώ, το 2012 να ξεκινήσει το πρόγραμμα Golden Visa. Το πρόγραμμα αυτό ήταν ένα φάρμακο για έναν ασθενή που είχε ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας. Τα χρόνια πέρασαν και μετά το 2017 ξεκίνησε πλέον να ανεβαίνει σοβαρά η αγορά ακινήτων. 18-19 ειδικά μετά επιταχύνθηκε. Εμείς συνεχίσαμε να δίνουμε στον ασθενή φάρμακο να είναι καλά. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάποιον ασθενή ο οποίος συνεχίζει να παίρνει φάρμακα ακόμα και όταν έχει θεραπευτεί. Αυτό κάνουμε εμείς με την Golden Visa.
0: Άρα υπήρξαν παρενέργειες από το φάρμακο.
1: Εκτός από τις παρενέργειες υπήρχε τρομακτική στρέβλωση. Γιατί, να σας πω ένα παράδειγμα Γιώργο, το είδαμε ξεκάθαρα όταν ανέβηκαν τα όρια στην Αττική 250-500.000 και έμεινε ο Πειραιάς 250.000. Μέσα σε ένα μήνα οι τιμές από 60-80.000 στον Πειραιά για τα χρέπια πήγαν 250.000.
0: Όταν λέμε χρέπη, τι εστί, για να το εξηγήσουμε.
1: Χρέπη είναι ένας όρος που έχω καθιερώσει εγώ, ο οποίος είναι ένα διαλυμένο σπίτι το οποίο θέλει γενική ανακατασκευή. Αυτό λοιπόν το σπίτι που έκανε 60-80.000, το δώσαμε με 250.000 για Golden Visa, πανηγυρίζαμε κιόλας για αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά τι κάναμε, στήσαμε όλη την αγορά από ένα σημείο και πάνω, στερήσαμε από τους πολλούς Έλληνες τη δυνατότητα να αγοράσουν σπίτια. Και μετά, αφού το κάναμε αυτό και αφού κάποιοι απλά βγάλανε τις αμοιβές τους και κάποιοι διότι τις πουλήσαν κτλ., στη συνέχεια η συντριπτική πλειοψηφία των ακινήτων της Golden Visa παραμένουν κλειστά. Άρα, όχι απλά ανεβάσαμε τεχνητά τις τιμές, γιατί ο κόσμος, ο ξένος, δεν αγόρασε το ακίνητο για το ακίνητο, το αγόρασε για τη Visa.
0: Ναι.
1: Αλλά στη συνέχεια τα έχουμε και κλειστά και στερούμε από την αγορά δεκάδες χιλιάδες ακίνητα.
0: Ναι, γιατί ξένοι πολίτες που πήραν αυτά τα σπίτια δεν έκαναν τίποτα ουσιαστικά, έτσι, απλά
1: και
0: πήραν τη Visa.
1: Οι περισσότεροι δεν ήρθαν καν.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, αν σε πολυκατοικίες, όπως ξέρει, σε πολυκατοικίες που υπάρχει κόσμος που κατοικεί σε σημεία όπου είναι και άνθρωποι που αγοράσαν ακίνητο για Golden Visa, ξέρει ότι τις περισσότερες φορές τα ακίνητα είναι κλειστά και δεν μπορούν να τους δουν για κοινόχρηστα.
0: Άρα αυτά φύγαν από την αγορά.
1: Δεν είναι μόνο ότι φύγανε από την αγορά. Αν αύριο το πρωί εσύ ξέρεις ότι ο διπλανός σου πούλησε με 250.000 κάνει κάτι που κάνει 80, θα σκεφτεί 250.000. Παρά το ότι από τις μεσητικές αμοιβές και τα λοιπά του μένανε πολύ λιγότερα, όπως τουλάχιστον φαίνεται και αυτό που λέει ο κόσμος, παρόλα αυτά και εσύ ζήτησε 250. Οπότε μπλοκάραμε τους Έλληνες. Δεύτερον, φτιάξαμε το πρόγραμμα Το Σπίτι μου 1 και Το Σπίτι μου 2. Η ιδέα του προγράμματος ήταν σωστή. Ποια είναι αυτή? Να βοηθήσουμε ανθρώπους που είναι σε μια πιο δύσκολη κατάσταση να αγοράσουν σπίτι. Βάλαμε όμως τόσους όρους και προϋποθέσεις για το ποια σπίτια είναι επιλέξιμα που καταλήξαμε σε νέα στρέβλωση. Δηλαδή, είπαμε ότι, για παράδειγμα, στο Περιστέρι, ας πούμε, στην Αθήνα, μια περιοχή, δεν βάλαμε όλα τα σπίτια, βάλαμε από μια ηλικία και πιο πριν και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κτλ. Και καταλήξαμε, λέω εγώ, στο Περιστέρι να είναι, λέω εγώ, 40-50 σπίτια διαθέσιμα. Και είναι 500 ενδιαφερόμενοι. Άρα ξαναανεβάσαμε τις τιμές τεχνητά. Και όχι απλά μόνο αυτό, το κάναμε δύο φορές. Και λέμε θα το κάνουμε και τρίτη. Το 2022, τι αν σήμερα, πριν ανακοινωθούν τα προγράμματα το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2, εγώ το Μάιο του 2022 είχα κάνει μια πρόταση να ακολουθηθεί το μοντέλο της Ρουμανίας, να δοθεί δυνατότητα σε όποιον δεν έχει σπίτι, ανεξαρτήτως ηλικίας, να μπορεί να αγοράσει. Μόνο που οι Ρουμάνοι βάλαν ένα όριο 60.000, 70.000, δεν βάλαν όριο πολύ ψηλό για να αποφύγουν την κερδοσκοπία. Εμείς λοιπόν το 2022 τι κάναμε, είπαμε στον Έλληνα ότι το σπίτι που έκανε τότε 60.000 με 80.000 θα το δώσουμε με τα προγράμματα το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2 και κατέληξε να κάνει 150-140.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί που θα του δει θα έπαιρνε κάποιος με κανονικό δάνειο με 60-70.000 σπίτι, το πήρε με χαμηλότερο επιτόκιο ή χωρίς επιτόκιο με 140.
0: 140-150.000
1: ευρώ. Το βοηθήσαμε πραγματικά με αυτό, δεν νομίζω. Αυτά τα δύο στοιχεία όμως που σου ανέφερα, γιατί ειδικά υπάρχουν πολλές οι παράμετροι, είναι τα ακίνητα του δημοσίου που είναι έξω από την αγορά, είναι οι αποποιήσεις, κληρονομιών, είναι δεκάδες τα θέματα. Αυτά τα δύο σημεία όμως ανεβάσαν απότομα τις τιμές και αυτές οι τιμές οδηγήσαν σε κάτι άλλο. Όταν ανεβαίνουν τιμές πώλησης, το επόμενο βήμα είναι οι τιμές ενοικίασης. Γι' αυτό βλέπεις ότι με το που ξεκίνησε το πρόγραμμα το σπίτι μου 1 και μετά το σπίτι μου 2, όχι τυχαία, από το 22-23 και μετά ο κόσμος παραπονιέται ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα τα ενοίκια.
0: Λοιπόν, Ηλία, θέλω να το συνεχίσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Μείνε στη γραμμή. Πάμε σε πολύ σύντομες διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με τον Ηλία Παπαγεωργιάδη και θα πούμε περισσότερα για το κρίσιμο θέμα αυτό που είναι η κατοικία. Και βέβαια αποτελεί μείζον κοινωνικό ζήτημα. Έτσι. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις. Θα είμαστε και πάλι εδώ σε αερολογίες σε λίγα λεπτά.
2: Η ώρα είναι 11 και 4. Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
3: Μαζί ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Big Bang αριστερά και δεξιά. Καταιγίδα εξελίξεων. Διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και αναδιάταξη του χάρτη από τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Τα κόκκινα παπαγαλάκια και ο γαλάζιος κούκος που ονειρεύεται πολιτική άνοιξη. Τσίπρας. Υπόσχεται συσπήρωση, φέρνει αντισυσπήρωση. Αντεπίθεση με εξωστρέφεια και νέα ομάδα κρούσης. Ανατροπή στην Κρήτη. Το Πασόκ ξανά μπροστά. Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Motor One Electric Days, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός επικοινωνίας παραπολιτικής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις αερολογίες και έχουμε τον Ηλία τον Παπαγεωργιάδη, έναν άνθρωπο που ασχολείται με το ακίνητο αρκετά έντονα και επιχειρηματικά αλλά και ερευνητικά, και συζητούσαμε για το κομμάτι της στέγασης. Ηλία, έλεγες ότι υπήρξε επίδραση και λόγω των προγραμμάτων της Golden Visa αλλά και λόγω των προγραμμάτων Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2 και στα ενίκια.
1: Ναι, γιατί ακριβώς όταν ένα ακίνητο τεχνητά, ενώ έκανε 80.000, τώρα κάνει 150, αυτομάτως η επόμενη σκέψη αυτού που θα τα αγοράσει είναι: τώρα δεν θα ζητήσω ενίκιο 300, θα ζητήσω 500. Και αφού αυτός θα ζητήσει 500 και ο διπλωμάτος θα πει το ίδιο. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κάποιους δείκτες που να μας δείχνουν τις πραγματικές τιμές ενοικίας ή πόλης. Έχουμε τους πολύ ωραίους δείκτες που ετοιμάζει η μεγαλύτερη πλατφόρμα στην Ελλάδα στο χώρο, αλλά αυτοί αφορούν τις τιμές ζήτησης.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλήγουμε στο να ζητά ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τις πραγματικές τιμές των ακινήτων, έτσι.
1: Έχουμε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη, όπου εκεί πέρα θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στοιχεία που θα δείξουν ακριβώς τι λένε οι μεσίτες για το ποια είναι η απόκληση ανάμεσα στη ζητούμενη τιμή στην αγγελία και στην τιμή που κλείνει ένα deal. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά και γίνεται με έναν τρόπο από την έρευνα τη δικιά μας. Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία στην Ελλάδα για κάτι.
0: Τι απόκληση λοιπόν υπάρχει ανάμεσα στη ζητούμενη και την πραγματική τιμή που κλείνει μια συμφωνία στο τέλος για την αγορά απόκτηση ενός σπιτιού?
1: Να πούμε χοντρικά ότι θα δούμε νούμερα που ξεκινούν από το 5% και φτάνουν μέχρι το 20%. Αλλά γενικά ένα νούμερο, αυτό που φαίνεται να είναι σίγουρα ένα νούμερο που απασχολεί τους πολλούς, είναι το 10-10+.
0: Ναι. Άρα δηλαδή αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η τιμή που ζητάει κάποιος είναι κατά 10% και πλέον υψηλότερη σε πολλές των περιπτώσεων από την τιμή στην οποία κλείνει συμφωνία.
1: Αυτό είναι σωστό, αλλά εγώ θέλω να δώσω σε σένα και στους ακροατές σου και μια άλλη οπτική. Πριν από 3-4 χρόνια, όταν κάποιος δημοσίευε μια αγγελία και ζητούσε ένα ακίνητο, δεν υπήρχε σενάριο να πέσει 8-10%. Η συζήτηση ήταν αν θα το πουλήσει στην ίδια τιμή ή αν θα εμφανιστεί κάποιος να δώσει παραπάνω. Ήδη από πέρσι έχω εξηγήσει ότι περιμένω να αρχίσουμε να έχουμε δύο αγορές. Μία αγορά η οποία θα έχει την τιμή τη ζητούμενη και μία όταν κάποιος θέλει πραγματικά να πουλήσει θα πρέπει να πέσει. Αυτό το πράγμα αρχίζει πλέον και παίρνει σάρκα και οστά.
0: Ναι.
1: Και αυτό δείχνει ότι όλο αυτό που ζούμε δεν είναι κάτι που μπορεί να συνεχίσει να ανεβαίνει για πάντα προς τα πάνω με ταχύτητα. Δεν λέω ότι θα υπάρξει ούτε κάποια φούσκα, ούτε θα καταρρεύσει το σύμπαν, ούτε τίποτα. Αλλά οι υπέρογγες αυξήσεις γρήγορες.
0: Άρα πιστεύεις ότι θα διορθώσει κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων η αγορά, έτσι?
1: Δεν είπα αυτό. Λέω ότι οι υπέρογγες αυξήσεις δεν γίνονται πλέον αποδεκτές και δεν αφομοιώνονται από την αγορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όποιος θέλει να πουλήσει πρέπει να πέσει κάτω από την τιμή της αγγελίας.
0: Ναι.
1: Αυτό επίσης να πω και κάτι άλλο. Θεσσαλονίκη Τετάρτη θα δούμε και το πώς είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι όντως θέλουν να πουλήσουν. Λένε ότι πουλάνε και όντως θέλουν να πουλήσουν. Εκεί θα έχουμε μια μεγάλη έκπληξη, γιατί θα δούμε ότι δεν είναι τόσο απλό το πράγμα όπως το πιστεύει ο πολύς ο κόσμος. Γενικά κάνω πάντα μια προσπάθεια μαζί με τον αδερφό μου, προσπαθούμε να κάνουμε έρευνες. Έχουμε το βαρόμετρο της αγοράς ακινήτων, τώρα θα παρουσιάσουμε τον παλμό της αγοράς μαζί με τους μεσίτες, κάναμε το θερμόμετρο. Είναι όλα αυτά εργαλεία που κάνουμε και μαζί με το Σπιτρόχωτο και με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που κάνουμε τις έρευνες. Ψάχνουμε να καταλάβουμε την αγορά σε βάθος και να μην μένουμε στην επιφάνεια. Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι σήμερα έχουμε δύο σοβαρά προβλήματα, την Golden Visa και τα προγράμματα το Σπίτι μου 1 και 2. Έχουμε την πολύ μεγάλη έλλειψη ακινήτων, μιας και έχουν φύγει από την αγορά πάρα πολλά ακινήτα. Γιατί έχουν φύγει? Αφενός γιατί πολλά έχουν γίνει αποποιήσεις προς το δημόσιο και πάρα πολλά άλλα τα κρατούν κλειστά οι ιδιοκτήτες τους γιατί φοβούνται ότι θα τους τα καταστρέψει κάποιος να τα δώσουν για ενοικίαση.
0: Ναι.
1: Και εμείς, καλά είναι τα προγράμματα και την ενεργειακή αναβάθμιση και μπράβο στην κυβέρνηση που τα κάνει και είναι σωστή η σκέψη και σωστός ο τρόπος που τα δουλεύει. Το πρόβλημά μας είναι ότι αφορούν πολύ λίγο κόσμο.
0: Σωστά.
1: Σχετικά με το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα.
0: Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να διευρύνουμε τα εισοδηματικά κριτήρια?
1: Πιστεύω ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα πρέπει να σταματήσουμε να γινόμαστε ρατσιστές εναντίον αυτών που έχουν δύο φράγκα παραπάνω στην άκρη.
0: Ναι.
1: Έχουμε καταλήξει να φτιάχνουμε όλα τα προγράμματα βάζοντας κριτήρια μόνο για αυτούς που δεν έχουν καθόλου, έχουν πολύ λίγα χρήματα, οι οποίοι είναι και οι πρώτοι που θα δυσκολευτούν πολύ να μπορέσουν να τελειώσουν ένα έργο χωρίς να έχουν καθόλου χρήματα.
0: Ναι.
1: Είναι ανάγκη να δούμε το θέμα λίγο λιγότερο λαϊκίστικα και να επιτρέψουμε σε περισσότερο κόσμο να ανακαινήσει σπίτια για να τα βάλει στην αγορά.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά και όλα αυτά να μπουν στην αγορά, είναι τόσα τα σπίτια που λείπουν, είναι τόσο μεγάλη έλλειψη που δυστυχώς το πρόβλημά μας δεν θα σταματήσει εδώ.
0: Η εικόνα ότι περίπου 2 εκατομμύρια σπίτια στην Ελλάδα είναι κλειστά, σε βρίσκει σύμφωνο?
1: Αυτό δεν το ξέρω το νούμερο. Εγώ διαβάζω και εγώ αυτό το νούμερο, διαβάζω και πολλά άλλα νούμερα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εάν κάποιος από αυτούς όλους που μιλάνε στο δημόσιο λόγο και ειδικά από αυτούς που είναι πολιτικοί, είναι σε υπουργεία και παίρνουν αποφάσεις για τα θέματα, αν του δώσω ένα μεγάλο σοβαρό ποσό και του πω να βρει να νοικιάσει σπίτι, θα πάθει σοκ από αυτό που θα δει στην αγορά.
0: Ηλίανα...
1: Δεν έχουν εικόνα, Γιώργο, από το πόσο άσχημη είναι η κατάσταση σήμερα στην αγορά ενοικίασης.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ χειρότερη από αυτή που πιστεύει κάποιος που απλά λέει ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Εγώ θέλω να σου βάλω και μία παράμετρο, γιατί κάπου μπήκε μέσα στην κουβέντα μας. Τα ακίνητα που έχουν οι δήμοι. Και τι εννοώ με αυτό. Υπάρχει εκείνη την περιουσία στους δήμους η οποία είναι μη καταγεγραμμένη και μιλάμε για ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που είναι σε ένα τέτοιο καθεστώς. Πολλά από αυτά μπορεί να είναι αγνώστου ιδιοκτήτη, τα οποία έχουν περιέλθει με τα χρόνια στην κατοχή των δήμων κλπ.
1: Πολλά έχουν καταπατηθεί.
0: Ναι, δεν υπάρχει τέλος πάντων μία επίσημη καταγραφή, έτσι. Και παρά την ιστορία με το επικείμενο, με το μητρό ακινήτων, το ηλεκτρονικό μητρό ακινήτων.
1: Γενικά στην Ελλάδα δεν ψηφίζουμε ανθρώπους που θα αξιοποιήσουν την περιουσία του Δήμου κτλ. Είναι άλλα τα κριτήρια με τα οποία ψηφίζει η πλειοψηφία. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση. Για μένα οι Δήμοι θα είχαν σημαντικό ρόλο για αυτή την κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα, οι Δήμοι που είναι σε ακριτικές περιοχές και σε νησιά, για να δώσουν ακίνητα σε ανθρώπους που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και τους στέλνει η υπηρεσία τους εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή καθόμαστε και λέμε ότι στέει ο ιδιοκτήτης, παράδειγμα, σε ένα νησί που το δίνει για τουρίστες το ακίνητό του και δεν λέμε ότι ο Δήμος αυτή την περιοχή αφενός δεν έχει κάνει 30 έργα, ένα έργο για την ίδρυυση και τώρα λέει δεν έχει νερό.
0: Ναι.
1: Και αφετέρου δεν κάνει τίποτε για να προσθέσει ακίνητα μόνο για δημοσίους υπαλλήλους, έτσι ώστε να υπάρχει, να μην ψάχνουν αυτοί οι άνθρωποι σπίτια όταν θα πάνε να υπηρετήσουν σε ένα νησί, σε μια απομακρυσμένη περιοχή.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι έχουν ρόλο οι Δήμοι. Ο φόβος ο δικός μου είναι να μην καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου στις μεγάλες πόλεις θα βρεθούμε να έχουμε δήμους οι οποίοι θα έχουν κάποιες χιλιάδες ακίνητα που θα τα βάλουν στην αγορά σιγά σιγά για ενοικίαση σε εισαγωγικά ευπαθείς ομάδες και θα καταλήξουμε να έχουμε μια πολιτική συναλλαγή εκεί πέρα. Αλλά ακόμα και αυτό είναι καλύτερο από το να είναι τα σπίτια κλειστά.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς θέλουμε σπίτια στην αγορά και θέλουμε ομαλοποίηση. Μαλώνω σε εισαγωγικά με πολλούς φίλους μου που μου λένε και τι τα λες αυτά τα πράγματα, γιατί δεν λες ας την αγορά να ανέβει, να γίνει πολύ ψηλά. Λέω, εσείς που ασχολείστε με την αγορά δεν καταλαβαίνετε ότι η αγορά θέλουμε, το κανονικό είναι να ανεβαίνει το χρόνο 2-3%, όχι απότομα 10-15% κτλ. Να μπορεί να ακολουθεί την κοινωνία. Όταν αποκόπτεται η κοινωνία από την αγορά, υπάρχει πρόβλημα.
0: Συμφωνώ απολύτως. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Μικρά σπίτια πλέον. Στρέφει το κόσμο σε μικρότερα σπίτια.
1: Ο κόσμος στρέφεται σε μικρότερα σπίτια για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα που ξέραμε πριν από 20-30 χρόνια. Πολλοίς κόσμος δεν μαγειρεύει, πολλοίς κόσμος δεν έχει μεγάλες ανάγκες στο σπίτι να καλύψει. Και δεύτερον, δεν έχει τα χρήματα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ, ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Να αλλάξουμε λοιπόν περιβάλλον. Εντάξει, δεν το είπα να έρθει στο στούντιο επειδή είναι έτσι, έτυχε. Δεν το ξέρα καν όταν μιλούσαμε και έχουμε μιλήσει σε πολλές διαφορετικές αφορμές. Το ότι ο ένας και ο άλλος είναι ΑΕΚ, έτυχε να το ανακαλύψει εκείνος, γιατί κάτι κοίταζε στο Facebook. Μου λέει: σε ΑΕΚ, έχω κάνει, λέει, μία μπύρα για τα 100 χρόνια της ΑΕΚ. Και μάλιστα μου την έφερε και σήμερα, μου λέει, δεν πίνεται πλέον η μπύρα, γιατί τα 100 χρόνια της ΑΕΚ ήταν πριν από 2 χρόνια, αλλά κράτησε τη για να έχει το μπουκάλι. Ο Φώτης Αναστασίου, μικροζυθοποιία Αναστασίου, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εδώ γιατί γνωρίζει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους την μπύρα στην Ελλάδα. Και εννοώ όχι μόνο παραγωγικά, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις, το παρασκήνιο και το προσκήνιο της μπύρας, και είναι εδώ για να συζητήσουμε κυρίως για μικροζυθοποιία, που τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές μικρές ζυθοποιίες. Το ζήτημα ωστόσο είναι κατά πόσο όλες αυτές οι 80 και πλέον ζυθοποιίες που είναι σήμερα ενεργές ανά την επικράτεια είναι βιώσιμες. Ωστόσο, ας πάμε λίγο πίσω και να πιάσουμε τη διαδρομή από τη στιγμή που ξεκινάς, Φώτη, να κάνεις μπύρα. Την καλημέρα μου πρώτα απ' όλα.
1: Καλημέρα στους ακροατές. Ναι, η ιστορία ξεκινάει το 2010 με την Local Pub, ένα μαγαζί σημείο αναφοράς στην craft μπύρα. Όταν λέμε craft μπύρα, εννοούμε μπύρα μικροζυθοποιίας από μικρούς παραγωγούς. Εκεί πέρα έγινε και η γνωριμία με πάρα πολλούς οικοζυθοποιούς, με την ομάδα του Beer GR τότε.
0: Οικοζυθοποιούς ή αλλιώς homebrewers, έτσι.
1: Οι οποίοι έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της μπύρας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Από το τέλος της δεκαετίας του 70 στην Αμερική, όταν νομιμοποιήθηκε η παραγωγή σπιτικής μπύρας μετά από την πρώτη απαγόρευση, στην οποία πάρα πολλοί κόσμος στάθηκε ελεύθερος και δημιούργησε νέες συνταγές που εξελίξαν όλο αυτό το πράγμα που λέγεται ζυθοποίηση. Στα δικά μας τώρα, από το 2010 μέχρι και το 2015-16, ζήσαμε μαζί όλη την ανάπτυξη της μικροζυθοποίησης στην Ελλάδα. Έκανα και πολλές εισαγωγές τότε, βέβαια. Γνωριστήκαμε πάρα πολύ κόσμο, ταξιδέψαμε αρκετά. Το ένα έφερε το άλλο και μετά έγινε και πράξη ζυθοποιία Αναστασίου, μια πολύ μικρή παραγωγική μονάδα στο Χαλάνδρη, η οποία είναι και από τις πιο δημιουργικές της χώρας. Μετράμε πάνω από 140 συνταγές. Δεν είναι διαγωνισμός ποιος κάνει τις περισσότερες.
0: Όχι, αλλά αυτό δείχνουμε... σημαίνει ότι είστε ανήσυχοι.
1: Μπράβο,
0: δείχνουμε ότι ανήσυχοι.
1: Αυτό.
0: Κυρίες και κύριοι, ζωντανή είναι η εκπομπή, έτσι σας λέω και σας θυμίζω. Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 έχω το Φώτη Αναστασίου κοντά μου και συζητάμε για τη μικροζυθοποιία στην Ελλάδα, που με έναν τρόπο έγινε τάση. Τώρα, κατά πόσο η τάση αυτή μπορεί να συντηρηθεί υγιώς? Υπάρχουν βεβαίως και περιπτώσεις μικρών ζυθοποιείων που έχουν μεγαλώσει, έχουν επενδύσει και έχουν κάνει βήματα. Δεν είναι πολλές, αλλά έχουν κάνει κάποιες από αυτές.
1: Είναι κάποιες μικροζυθοποιείες, οι οποίες, να το πω έτσι λίγο χαριτολογώντας, πέρασαν στην άλλη πλευρά, δηλαδή εξαγοραστήκανε. Είναι κάποιες άλλες ζυθοποιείες οι οποίες έχουν κλείσει. Είναι κάποιες άλλες ζυθοποιείες οι οποίες κρατάνε ένα χαρακτήρα και πορεύονται με αυτό. Βέβαια, όπως σε όλα τα πράγματα, όταν κάτι γίνεται δημοφιλής, υπάρχει και ο κόσμος που θα μπει σε αυτό για ίσως τους λάθος λόγους. Ναι. Δηλαδή εντυπωσιάζεται από την εικόνα.
0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ, γι' αυτό που λες τώρα και κάνω μια παρένθεση, κάποια στιγμή που υπήρχε η τρέλα του frozen yogurt στην Ελλάδα, είχε ανοίξει κάποιος και μετά άνοιξε σε όλη την Αθήνα, άνοιξαν μαγαζιά και κάποια στιγμή έκλεισαν όλα.
1: Είναι χαρακτηριστικό,
0: είναι χαρακτηριστικό
1: παράδειγμα αυτό το frozen yogurt, το χρησιμοποιώ και εγώ πολύ συχνά. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Για μένα η μπύρα είναι ο ζήθος, τέλος πάντων, όλη η κουλτούρα του ζήθου έχει πολύ ουσία από πίσω, έχει πολύ βάθος. Και όσοι μένουν απλά με την εικόνα ή το επιφανειακό, είναι νομίζω λίγο καταδικασμένοι στο τέλος να αποτύχουν. Ευτυχώς ή δυστυχώς.
0: Εσύ γιατί έκανες μπύρα?
1: Εμένα μου αρέσει η μπύρα πάρα πολύ.
0: Πίνεις ο ίδιος επομένως?
1: Πίνω, αλλά μου αρέσει και πάρα πολύ το. Δηλαδή, πώς να σου το πω, ακόμα και τώρα εντυπωσιάζομαι όταν θα μπω σε ένα ζυθοποιείο, όταν θα μάθω την ιστορία πίσω από το ζυθοποιείο, όταν θα μάθω γιατί υπάρχει αυτό το οικόσημο σε αυτό το ζυθοποιείο. Μιλάμε μια ιστορία από τις πιο αρχές τέχνες στον κόσμο, έτσι.
0: Η Αμερική έχει κάνει την αρχή και τα πρώτα βήματα στη μικροζυθοποιία, έτσι δεν είναι, ουσιαστικά.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: Αμερική,
0: η μεγάλη τάση ξεκίνησε από εκεί.
1: Η Αμερική αντέγραψε ουσιαστικά μέσω των μεταναστών που ήταν οι περισσότεροι από την Ευρώπη, που ίδρυσαν και το αμερικάνικο έθνος τότε. Φτιάξαν μια κουλτούρα μπίρας στην Αμερική. Οι Αμερικάνοι συμβάλλαν καταλυτικά σε αυτό που λέμε craft επανάσταση.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό σίγουρα.
0: Στο κομμάτι της craft
1: μπίρας. Από το 80 και μετά έχουν τα σκύπτια.
0: Αυτό λέω. Εντάξει, γιατί προφανώς. Βέλγιο, Γερμανία κλπ. Αυστρία, έτσι.
1: Βέβαια, αυτό ξαναγύρισε στην Ευρώπη. Δηλαδή, αυτό έχει κάνει ένα κύκλο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η τάση στην Αμερική είναι τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά στυλ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή όλοι φτιάχνουν Lager και Pilsen στην Αμερική. Ενώ παλιά φτιάχναμε μόνο IPAs, που λέει ο λόγος. Αυτοί που μας ακούνε θα καταλάβουν, έτσι.
0: Τι είναι Lager, τι είναι Pilsen, ναι, τι είναι IPA.
1: Lager
0: λοιπόν.
1: Είναι η βυθοζύμο, την πύρα, είναι η ξανθιά που λέμε οι Έλληνες και να καταλαβαίνόμαστε. IPA είναι ένα νέο στυλ. Για εμάς τους Έλληνες, παλιό στυλ βρετανικό, το οποίο είναι πιο αρωματικό, πιο φρουτώδης. Έχει χρήση περισσότερων λυκίσκων, πιο αρωματικών ποικιλιών κλπ. Απλά τι γίνεται, είναι αυτό που σου είπα, ότι κάνουν κύκλους όλα αυτά τα πράγματα. Και αν αναλογιστούμε ότι σε αυτόν τον κύκλο που ζούμε τώρα, αυτή τη στιγμή, έχει έρθει βασικά μια νέα γενιά ανθρώπων καταναλωτών που δεν πίνουν το ίδιο αλκοόλ που πίνανε δικές μας γενιές. Αν βάλουμε μέσα στην εξίσωση ότι και η ακρίβεια, γιατί το να φτιάξει μια ποιοτική craft beer είναι πολύ πιο ακριβή από το να φτιάξει μια πολύ πιο απλή μπύρα. Συμβάλλει σε αυτό, στην αγοραστική δύναμη του καταναλωτικού κοινού. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ πιο δύσκολο το να μια μικρή εταιρεία, ειδικά στην Ελλάδα, να επιβιώσει.
0: Και μιας και το ανέφερες, εάν δεν κάνω λάθος, εκτιμάται ότι είναι περίπου 5% το μερίδιο της μπύρας χωρίς αλκοόλ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Έχει ανέβει πάρα πολύ. Ναι.
0: Το άλλο που ήθελα έτσι λίγο να μου πεις και να συζητήσουμε είναι, ωραία, εσύ έκανες μπύρα γιατί την αγαπούσες. Είχες κάποια άλλη επαγγελματική, κύρια επαγγελματική απασχόληση?
1: Όχι, εγώ έχω δουλέψει κυρίως στον χώρο της εστίασης και με μουσική έχω ασχοληθεί. Έχω ασχοληθεί με διάφορα πράγματα, αλλά η μπύρα με κέρδισε. Δεν ήταν δηλαδή, δεν έχω ξαναδουλέψει το κομμάτι της μπύρας. Μέσα από τη δουλειά μου το ανακάλυψα αυτό το κομμάτι.
0: Και... σήμερα ποια είναι η δική σου η πραγματικότητα, αν θέλεις? Και πες μας και λίγα πράγματα για αυτό που έχεις κάνει, έτσι.
1: Ναι, η δική μου πραγματικότητα είναι, όπως σου είπα και πριν, δεν είμαι πάρα πολύ, να το πω ευχαριστημένος, να το πω είμαι λίγο δυσαρεστημένος, να το πω είμαι λίγο λαϊκά ξενερωμένος. Νομίζω ότι παραγίναμε πολύ, νομίζω ότι μπήκε πολύ λάθος κόσμος όλο αυτό το πράγμα που αγαπάμε. Και όταν... μπαίνει κάποιος για τους λάθους λόγους, όπως είπα και πριν, λίγο καταστρέφει και λίγο το ρομαντισμό που χτίσαμε και την αγάπη που έχουμε ρίξει σε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, βέβαια. Έτσι, ο καθένας.
0: Άρα, εσύ το βλέπεις και
1: εγώ
0: πολύ ρομαντικά, έτσι.
1: 100% ρομαντικά. Είμαι και αέκτης, μην το ξεχνάω. Το βλέπω 100% ρομαντικά. Τώρα, στη δική μου πραγματικότητα, εμείς συνεχίζουμε με το ζυθοποιείο κανονικά. Έχουμε τη λοκαλπά προφανώς. Συνεχίζουμε να κάνουμε συνταγές, συνεχίζουμε να καλύπτουμε προϊόντα, μαγιές, λυκίσκους, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μας αρέσει πολύ και η ιστορία, δηλαδή ανακαλύπτουμε παλιά ιστορικά είδη μπύρας, τα οποία δεν έχουν ζυθοποιηθεί στην Ελλάδα και θέλουμε να τα κάνουμε για να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο.
0: Όπως?
1: Η τελευταία μας μπύρα τώρα, χωρίς να είναι διαφήμιση, φτιάξαμε μια μπύρα που το 60% είναι σίκαλη, το οποίο αυτό το στυλ είχε ανακαλυφθεί στη Γερμανία και είχε απαγορευτεί, επειδή η σίκαλη τότε χρησιμοποιούταν αποκλειστικά για την παρασκευή ψωμιού, και ξαναζυθοποιήθηκε το 1980 στη Γερμανία. Οπότε αυτό στην Ελλάδα δεν είχε ζυθοποιηθεί ποτέ. Και είπαμε να το φτιάξουμε.
0: Γευστικά, αυτό τι σημαίνει?
1: Είναι πολύ βινώδης μπύρα και έχει έτσι βγάζει κάποια ανθικά αρώματα λόγω της μαγιάς.
0: Δεν είναι πικρή,
1: όχι,
0: είναι πιο ισορροπημένη.
1: Είναι πολύ ψωμένια, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Το στυλ λέγεται Roggenbeer και το κάναμε σε συνεργασία με τη ζυθοποιία Σάμου. Γιατί μας αρέσουν και οι συνεργασίες.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Ένα άλλο στοιχείο που είναι πολύ χαρακτηριστικό στους μικροζυθοποιούς είναι οι συνεργασίες που γίνονται.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, επίσης και κάποιοι που μπορεί να μην έχουν δικό τους ζυθοποιείο να ζυθοποιούν.
1: Αυτό είναι οι ομάδες, οι τζίψι λέγονται. Είναι μια τάση που ξεκίνησε και αυτή περίπου εκεί το 2000, όταν τον ανοίξει ένα ζυθοποιείο, ήταν και είναι κάτι πολύ κοστοβόρο. Δηλαδή έπρεπε να έχει ένα κεφάλαιο ή να βρει πώ να το φτιάξει. Οπότε κάποιοι αποφάσισαν ότι μισθώνουμε το ζητοποιό κάποιου άλλου και φτιάχνουμε τα προϊόντα μα εκεί. Βέβαια και αυτό, επειδή ήρθε στην Ελλάδα λίγο περίεργα, κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει ακριβώ πώ δουλεύει και δεν το κάνουν σωστά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να μην αλλοιούμε πάρα πολύ συγκεκριμένα θέματα. Ποια ήταν, θύμισε μου.
0: Όχι, σου είπα, λέγαμε για τις ομάδες ότι ζητοποιούν άλλο και ότι υπάρχουν και συνεργασίες μεταξύ μικροζητοποιείων.
1: Για τις συνεργασίες. Λοιπόν, μέσα από τις συνεργασίες, πέρα ότι ανταλλάσσουμε απόψεις και τεχνογνωσία και ανακαλύπτουμε το ένα στο χώρο του άλλου, κάνουμε και πράξη αυτό που είναι και η μπύρα. Είναι το πιο κοινωνικό ποτό στον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο.
0: Πιο κοινωνικό από το κρασί.
1: Ξεκάθαρα για μένα. Για μένα ξεκάθαρα. Τώρα, σε μια χώρα ελληνική όπως στην Ελλάδα, μπορεί να ακουστεί σαν βλασφημία αυτό, αλλά είμαι βλάσφημος. Πιστεύω ότι είναι η ουσία η συνεργασία της, των μεταξύ των ζητοποιείων, και αυτό που μου αρέσει να λέω είναι ότι δεν βλέπω προσωπικά μιλώντας άλλους ζητοποιούς ως ανταγωνιστές, αλλά ως συναγωνιστές. Τουλάχιστον στο κομμάτι
0: της
1: μικροζητοποίησης. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν συμβαίνει και εκείνους απαραίτητα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ελπίζω. Αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν είμαστε ενωμένοι σε αυτό το πράγμα, μόνο κακό στον εαυτό μας θα κάνουμε. Γιατί σύμφωνα και με τα στοιχεία που ήδη ξέρεις, είμαστε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό στην ελληνική αγορά, έτσι.
0: Ναι. Όντως πολύ μικρό, 2%.
1: Οριακά κοντεύουμε το 5%. Οριακά.
0: 5 με τους δύο μεγάλους που θεωρούνται μικροζητοποιείες, έτσι.
1: Οριακά.
0: Είναι δύο μεγάλες ουσιαστικά ζητοποιείες, απλά είναι κάτω από το όριο και άρα θεωρούνται νομικά τύπεις ότι είναι μικροζητοποιείες, γιατί είναι στην πραγματικότητα δύο μεγάλες.
1: Ένα άλλο πράγμα νομίζω που πρέπει να κάνουμε, τέλος πάντων, πιστεύω πρέπει να γίνει πια, είναι να ξανακερδίσουμε λίγο την εμπιστοσύνη του κοινού, γιατί με την υπερπροσφορά προϊόντων καταφέραμε λίγο να παραπλανήσουμε το κοινό. Δηλαδή, πιο παλιά ο Έλληνας καταναλωτής, όταν άκουγε για μικροζητοποιία, είχε στο μυαλό του κάτι ποιοτικό. Κάτι ότι θα είναι ντελικάτο, άριστο, άρτιο κλπ. Όταν μπήκανε πάρα πολλοί παίχτες στο παιχνίδι, που δεν θα το κρίνανε καλό.
0: Τον μπερδέψαμε λίγο τον κόσμο.
1: Μπράβο. Όταν πας λοιπόν σε μία κάβα και βρίσκεις 3.000 επιλογές και θα πάρεις 10 και οι 10 μπορεί να μην είναι αντάξεις των προσδοκιών σου, μετά.
0: Δεν θα ξαναπάρεις.
1: Πρέπει να ξανακερδίσουμε λίγο την εμπιστοσύνη του κοινού. Να καταλάβει ο άλλος ότι η μικροζητοποιία είναι όντως μια τέχνη και ότι παρουσιάζουμε κάτι ποιοτικό. Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Ποια είναι η πρώτη μικροζητοποιία στην Ελλάδα ιστορικά?
1: Ιστορικά η πρώτη μικροζητοποιία είναι η Craft, η οποία ξεκίνησε και στο Γαλάνδρη, που εκεί έμαθα την πύρα ουσιαστικά. Μετά άνοιξε το υποκατάστημα στην Αλεξάνδρας και μετά έκανε το εργοστάσιο στην Παλίνη. Να πω κιόλας ότι, επειδή είμαστε από το Χαλάνδρι, ότι το Χαλάνδρι είναι η κραφτομάνα, έτσι να το πω, γιατί έχει μια παράδοση στην craft μπύρα, στην μικροζητοποίηση, και χαίρομαι που συνεχίζω αυτή την παράδοση.
0: Όπου σήμερα η craft συνεχίζει να υπάρχει, αλλά σε τελείως διαφορετικό.
1: Είναι άλλο το μοντέλο. Είναι το μοντέλο που λέγαμε πριν, ας πούμε.
0: Δεν έχω που έχει εξαγοραστεί το σήμα και το δουλεύει κάποιος άλλος κλπ.
1: Ακριβώς.
0: Για την ιστορία, Παύλος Εμμανουηλίδης.
1: Σωστά.
0: Ο ιδρυτής της περίφημης craft.
1: Με τον οποίο έχουμε πολύ καλή σχέση και έχουμε συνεργαστεί κιόλας. Έχουμε φτιάξει και μπύρα παρέα, τιμή σε έναν.
0: Πριν πάμε έτσι σε ένα σύντομο διάλειμμα για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με το Φώτη τον Αναστασίου, να σας πω ότι όσοι έχουν και διαθέτουν ταλέντο και δυνατότητες, διαφημιστικό περιβάλλον, έτσι, χρειάζονται σίγουρα και ευκαιρίες, και αυτό το κενό έρχεται να καλύψει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έτσι, έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ, στα μεταπτυχιακό δηλαδή, στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας περιμένει, που έχετε, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Actor 4, τον αριθμό 4, thefuture.gr, actorforthefuture.gr. Οπότε όσοι αναζητούν την ευκαιρία για μια πανεπιστημιακή υποτροφία, μπορούν να αναζητήσουν την τύχη τους εκεί. Κλείνω κάπως έτσι το μικρό διαφημιστικό περιβάλλον και πάμε σε επίσημο διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε εδώ στη ροή της εκπομπής. Μην ξεχνάτε 211-1080-880 radio-papaki-parapolitica.gr radio-papaki-parapolitica.gr τα μηνύματά σας. Πάμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Νέα ανάσα 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόγραμμα Μαμούθ για την Ελλάδα. Έρχεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας βάσει των εκθέσεων Ντράγκη και Λέτα. Θα ανέρχεται συνολικά σε 409 δισεκατομμύρια ευρώ για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του θα είναι η ενίσχυση της άμυνας, της διαστημικής και της ψηφιακής τεχνολογίας, της πράσινης μετάβασης, της καινοτομίας και άλλων. Υπολογίζεται σε μισό ταμείο ανάκαμψης για τη χώρα και τις επιχειρήσεις. Γενναία ρύθμιση χρεών για 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες. Έτοιμο το καινούριο πακέτο. Τα μυστικά, οι παγίδες και τα ψηλά γράμματα. Αναλυτικός οδηγός για τα νέα σχήματα διακανονισμού. Η πολιτική τράπουλα ξαναμοιράζεται. Παρασκήνιο και ίντριγκα στην κεντροαριστερά. Η επόμενη μέρα για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

0: μεγάλοι παίκτες που επηρεάζουν και την Ελλάδα. Εγκλήματα. Οι βαθιές αιτίες της μάστιγας σοκ των συζυγοκτονιών. Μιλάει στα παραπολιτικά η Μαρία Αγγελή. Υγεία. Οι θεραπείες κατά του καρκίνου που σώζουν ζωές. Ειρήνευση σε τέλμα. Ρήξη σχέσεων μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.

Ακούμε ένα κομμάτι από την τρομπέτα του μεγάλου Dizzy Gillespie. Βεβαίως είναι τα παιδιά του Πειραιά, από την ταινία «Ποτέ την Κυριακή» του Ζίλντα Σεν. Ένα τραγούδι το οποίο έχει πολύ ερμηνευτεί και η πρώτη εκτέλεση ήταν από την Πολυπάνο. Βεβαίως έγινε πολύ πιο γνωστό αργότερα με τη Μελίνα Μερκούρη. Εδώ το ακούμε από τον Dizzy Gillespie. Και να σας πω και να σας θυμίσω ότι το τραγούδι με την Μελίνα Μερκούρη κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 1960. Ένα Όσκαρ το οποίο ο Μάνος Χατζηδάκης ουσιαστικά αρνήθηκε με τον τρόπο του, το πέταξε στα σκουπίδια και το μάζεψε, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιώργος Θεοφανόπουλος, ο διάδοχος του Μάνου του Χατζηδάκη. Έχει τύχει να πάω στο σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη, που είναι στην οδό Ριγίλης στο Κολωνάκι, και το έχω δει γυρισμένο πλάτη να φιγουράρει μέσα στο

στο σαλόνι του Μεγάλου Μάνου και πραγματικά είναι σημάδι της, του αντισυμβατικού του χαρακτήρα του μεγάλου μας συνθέτη.

0: Συζητούσαμε εδώ με το Φώτη Αναστασίου, μικρός ηθοποιό, και ένα από τους ανθρώπους που το έχει ψάξει πολύ, το έχει πονέσει πολύ, το έχει αγαπήσει πολύ και το αγαπάει ακόμα, παρά τον πόνο που μπορεί να του έχει δώσει και να την προσφέρει κατά καιρού συμπήρα.
1: Ό,τι αγαπάει πονάει, ό,τι
0: έτσι,
1: αγαπάει
0: πονάει. Έτσι, έτσι. Ό,τι αξίζει πονάει, ό,τι αξίζει και είναι δύσκολο, ναι, έτσι, που λένε και επιξλάξ.
1: Ακριβώς.
0: Να πω βέβαια ότι η ιστορία της craft beer πάει πολύ παλιά, έτσι. Και διαβάζοντας εδώ έτσι και κάποιες πληροφορίες σχετικά, λέγεται ότι οι πρώτες προσπάθειες ζυθοποίησης έγιναν πριν από περίπου 7.000 χρόνια στην Μεσοποταμία.
1: Σωστά.
0: Όπου είχαν γραφτεί τότε ύμνοι αφιερωμένοι στην Ινκάση, τη θεά της μπύρας.
1: Πολύ σωστά.
0: Βέβαια, ένα πολύ σημαντικό ρόλο που φαντάζομαι το ξέρεις και το αναγνωρίζεις και εσύ, γιατί και σήμερα γίνονται προσπάθειες αντίστοιχες, έπαιξε η μοναστηριακή ζυθοποιία, έτσι. Και βλέπουμε μοναστηριακές μπύρες να υπάρχουν και σήμερα και να μπαίνουν στα τραπέζια και να γίνονται ζυθοποιήσεις σε αυτά τα πρότυπα. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μοναστηριακής μπύρας, αν θέλεις, Φώτη?
1: Οι μοναχοί ιστορικά αυτό που προσθέσανε στη ζυθοποίηση ήταν ο πειραματισμός με διάφορα ματζούνια, με διάφορα φυτά, με διάφορα.
0: Άρα βότανα κλπ.
1: Σωστά, σωστά. Πριν ανακαλυφθεί ότι η χρήση του λυκίσκου προσδίδει πικρές ιδιότητες και αρωματικές ιδιότητες. Πριν από τους μοναχούς, βέβαια, να ξαναπώ ότι η μπύρα ήταν ένα προϊόν, το οποίο παραπροϊόν, ένα τρόφιμο το οποίο παρασκευαζόταν σε όλα τα σπίτια. Και στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αγγλία και στην Ιρλανδία και πάει λέγοντας.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό?
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
13: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνω.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Η λέξη κλειδί στην μικροζωτοποίηση είναι το φρέσκο. Όχι τα άλλα εμπαγιάτικα, αλλά καταλαβαίνεις. Είναι ό,τι πιο.
2: Είναι άλλο πράγμα.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Φώτης Αναστασίου. Ας ελπίσουμε τα καλύτερα για την ΑΕΚ. Να το πούμε και αυτό.
1: Πρωτίστως.
2: Ξεκίνησα από νωρίσιμα τα γραφές.
1: Μπήκαμε δυνατά.
2: Πώς τον βλέπεις τον νέο παίκτη?
1: Θα δείξει, στο χορτάρι δείχνουν όλοι.
2: Έχει ενδιαφέρον.
1: Πάντως φέτος μας έδωσε χαρά η ΑΕΚ με το πρωτάθλημα και συνεχίζουμε δυναμικά και το χρόνο.
2: Για να δούμε τι θα δούμε. Κυρίες και κύριοι, Φώτης Αναστασίου, μικρός ηθοποιός και με έδρα το Χαλάνδρι.
1: Σωστά.
2: Σε αυτή την Κραυτούπολη, όπως νομίζω έτσι δεν την είπες πριν.
1: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, σας χαιρετώ για την ώρα. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο και είμαστε και λίγο εκτός λόγω διαλύματος. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Με ειρική επαναφορά των δώρων εξετάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απόγευμα την ΙΣΤΑ. Μέτρα έκπληξη εξετάζεται μεταξύ άλλων η καταβολή 250, 100 και 100 ευρώ τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και την περίοδο των διακοπών αντίστοιχα. Στα χέρια της ΕΕΠ και της αντιτρομοκρατικής, 37χρονος Παλαιστίνιος, για διασυνδέσεις με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς, εξέλιξε έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα. Οι διαρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στις αναγκαίες αλλά τολμηρές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στην έξοδο της Ελλάδας από τη λίστα των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως εξηγεί, δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση αλλά την επόμενη δεκαετία. Με βαρύτατες κατηγορίες μεταξύ αυτών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα 6 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων διεκπεραιώσεων ακινήτων σε πουλοδομίες της Αττικής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Φαίνονται ότι προέβαιναν σε παράτυπη κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αφαιρέτων, μείωση προστήμων και τη γενικότερη διαχείριση πουλοδομικών υποθέσεων. Σε έρευνες σε περιοχές όπως το Γαλάτσι, το Μαρούσι και η Κηφισιά κατασχέθηκαν σχεδόν 335.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Στη συμπόρευση με το νέο συστατικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εγκρίνοντας την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, Σοκράτη Φάμελου. Δύο νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην νοτιοανατολική και κεντρική Ουκρανία. Οι νέες επιδρομές της Ρωσίας σημειώνονται την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί στο Λονδίνο με τον Γάλλο ομολόγο του Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Στην Τεχεράνη, ο υπουργός εσωτερικών του Πακιστάν Μόξι Νάκβι, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου εγχειρήματος του Ισλαμαμπάντ, να μεσολαβήσει στον διάλογο ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι σποραδικές εχθροπραξίες συνεχίζονται. Στα αθλητικά, σημαντικό φιλικό για την εθνική ποδοσφαίρα απόψε αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς, έθριος με πιθανότητα τοπικών όμβρων μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: ανθρώπων έργα Άλκης της Πρωτοψάλτη, δίσκος του 1993 με μουσική Σταμάτη Κραουνάκη και σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Να σας πω ότι υπάρχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον εδώ και έχει σχέση με την με μια σημαντική εκδήλωση για την ηλεκτροκίνηση, καθώς το motor1.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και ήδη από την Παρασκευή που μας πέρασε στις 10.30 το πρωί ξεκίνησε αυτή η δράση μέχρι και σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Μπορείτε να πάτε και εσείς σε ένα εορταστικό, σε μια εορταστική εκδήλωση και να δείτε από κοντά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα από τις πιο γνωστές, τις σημαντικότερες εταιρείες και μάρκες της αγοράς. Σε όλη αυτή την εκδήλωση μεγάλος χορηγός είναι η ΔΕΗ. Οπότε όσοι ψάχνετε και θέλετε να δείτε κάτι που έχει σχέση με ηλεκτρικά αυτοκίνητα κλπ, σήμερα μέχρι τις 8.30 το βράδυ να πάτε στο Motor One Electric Days στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή και να δείτε τα αυτοκίνητα αυτά από κοντά. Είναι νομίζω μια καλή ευκαιρία να δείτε πολλά και διαφορετικά μοντέλα, πολλές και διαφορετικές εταιρείες. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο, πάμε να αλλάξουμε περιβάλλον, καθώς ακούμε ένα από τα κατεξοχήν καλοκαιρινά τραγούδια, Bob Marley, και θέλω να καλημερίσω τον Κώστα Τσοπλίδη, τον οποίο γνώρισα πριν από, εντάξει, σε σχέση με την πορεία του και τη θητεία του στα ευρωπαϊκά όργανα, να το πω έτσι. Εγώ το γνώρισα νομίζω πριν από καμία δεκαριά χρόνια, ίσως να είναι και λίγο λιγότερα, όταν είχε την ευθύνη του γραφείου τύπου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα. Στη συνέχεια έγινε επικεφαλής για το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και πλέον βαίνει προς συνταξιοδότηση, αφήνοντας πίσω του μία πορεία ετών. Με αφορμή λοιπόν όλα αυτά τα βήματα ζωής που έχει κάνει και την επαφή του με τα ευρωπαϊκά όργανα, τις εμπειρίες του και όλα αυτά, του ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα, να συζητήσουμε. Τον καλημερίζω. Κώστα, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ, χαρά μου και τιμή μου που είσαι εδώ.
1: Καλή Κυριακή, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πολύ συγκινητικό για μένα. Όπως τώρα που έκλεισα αυτή τη μακρά πορεία, 40 σχεδόν ετών από διαφορετικά μετερίζια, να συζητήσουμε για όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο ασπάστηκα και υπηρέτησε όλη μου τη ζωή.
0: Πότε, αλήθεια, πρωτομπαίνεις στο κομμάτι που σχετίζεται με τα ευρωπαϊκά όργανα και ενδεχομένως πότε γίνεται και η πρώτη σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της ουσίας?
1: Νομίζω επί της ουσίας στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, όταν ήμουνα έφηβος, αισθανόμουν μια Ελλάδα η οποία είχε περιορισμένους ορίζοντες και καχεκτική θέση για τον πολίτη. Και άκουσα για την προοπτική να μπει στην ευρωπαϊκή οικογένεια τότε η Ελλάδα και με συνεπήρε αυτή η προοπτική από τότε. Σπούδασα αυτά τα θέματα και αργότερα μου δόθηκε η ευκαιρία μετά από ένα διαγωνισμό εισαγωγικό να υπηρετήσω αυτή την υπόθεση όλα αυτά τα χρόνια και τα τελευταία 15 χρόνια βρέθηκα μετά από διαφορετικές θέσεις στο εξωτερικό, βρέθηκα εδώ στην Ελλάδα και έζησα όλη αυτή την περιπέτεια της αμφισβήτησης, το τραύμα της κρίσης και τη σημερινή ασφαλή θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη.
0: Θεωρείς, Κώστα, από τα χρόνια που έζησες πολλά και διαφορετικά γεγονότα, ίσως το πιο τραυματικό για την Ελλάδα, αλλά ίσως και σε προσωπικό επίπεδο, σε γενικότερες γραμμές, εάν θέλεις, ή και σε πιο ειδικές, ήταν η περίοδος της κρίσης, ήταν η περίοδος, αν θες, του 2015 ενδεχομένως?
1: Ήταν η περίοδος της κρίσης χωρίς καμία αμφιβολία και θα προσέθετα και κάποιες στιγμές το 2012. Ήταν οι δύο στιγμές το 12 και το 15 που αισθάνθηκα ότι βρεθήκαμε κοντά στο να χάσουμε την ιστορική προοπτική της χώρας να μείνει δεμένη με ισότιμους όρους με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς. Ήταν μια τραυματική εμπειρία, νομίζω κάθε Έλληνας την έζησε με διαφορετικό τρόπο. Εγώ την έζησα και σαν μια ενδεχόμενη απώλεια που έβλεπα ότι θα μας οδηγούσε σε τραγικές καταστάσεις.
0: Ωστόσο, ξέρεις, νιώθω και νομίζω πολλοί νιώθουν ότι περάσαμε, κάναμε, ισορροπήσαμε πάνω στο τεντωμένο σκηνί, πάνω από μια χαράδρα με κάποιον τρόπο, καταφέραμε να περάσουμε απέναντι και σήμερα είμαστε εδώ, έτσι.
1: Ναι, και αυτό θυμάμαι εκείνη την εποχή, ειδικά στην αρχή της κρίσης, που συνάδελφοι από άλλες χώρες απευθυνόταν σε εμάς με τρόπο ταπεινωτικό και είχα πίστη εκείνη την εποχή, αν σκέφτεσαι την ιστορική προοπτική του ελληνισμού, ότι έχουμε περάσει και άλλες κρίσεις και η ζωτικότητα του ελληνικού λαού θα μπορέσει να δώσει τις απαντήσεις και να ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η κρίση ξεπεράστηκε και σήμερα είμαστε μια χώρα η οποία μπορεί να ατενίζει με μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας έναν επισφαλή κόσμο.
0: Κώστα, εάν θεωρήσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προάγει τη συνύπαρξη διαφορετικών εθνικότητων, πολιτισμών, αντιλήψεων, την ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών, έτσι, σε μια περίοδο που βλέπουμε να αναδύονται ακραίες πολιτικές δυνάμεις σε χώρες της Ευρώπης,
1: ναι,
0: και να έρχονται στην επιφάνεια, θεωρείς ότι με κάποιο τρόπο όλο αυτό, όλη αυτή η κουλτούρα που έχει η Ενωμένη Ευρώπη μπαίνει κάτω υπό το πρίσμα μιας συζήτησης ή αμφισβήτησης, εάν θέλεις?
1: Χωρίς καμία αμφιβολία, το κεκτημένο μας, το οποίο δεν είναι μόνο νομικό, δεν είναι μόνο ευημερίας, δεν είναι μόνο ειρήνης και δημοκρατίας, αλλά είναι και ένα κεκτημένο ολοκληρωμένο τρόπο ζωής. Όλες αυτές τις δεκαετίες που ζήσαμε μαζί οι ευρωπαϊκοί λαοί, οικοδομήσαμε νομίζω έναν πεφωτισμένο τρόπο ζωής. Ένα τρόπο ζωής που ο πόλεμος, ας πούμε, δεν είναι μέσο επίλυσης των διαφορών. Και όμως μας αναγκάζουν άλλες δυνάμεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να σκεφτούμε ότι πρέπει να αμυνθούμε για να υποστηρίξουμε αυτό τον τρόπο ζωής. Και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, λυπηρό, ότι υπάρχουν και συμπολίτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γοητεύονται από την ισχύ, παραβλέποντας πόσο υποτιμάται η αξιοπρέπεια ενός πολίτη όταν ζει κάτω από το ζυγό ενός ισχυρού ηγέτη. Και ας το αφήσουμε εδώ.
0: Ή από τις όποιες βλέψεις και ωρέξεις του, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αν ξεχώριζες μια στιγμή σε αυτή τη διαδρομή των πολλών ετών που βρέθηκες μέσα στα ευρωπαϊκά όργανα, βρέθηκες κοντά στα τεκτενόμενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ποια θα ήταν για σένα, ίσως η πιο σημαντική?
1: Θα έλεγα ότι πέραν της αίσθησης ότι ξεπεράσαμε μια ιστορική δοκιμασία με την κρίση, θα ξεχώριζα δύο στιγμές που για μένα ως υπηρέτη αυτού του εγχειρήματος και ως Έλληνα σε αυτή την υπόθεση είχα την αγαθή τύχη να βρεθώ κοντά και να το υπηρετήσω απευθείας. Νέος σχετικά, όταν οικοδομεί το κοινό νόμισμα το ευρώ, ήταν για μένα συγκλονιστικό ότι καταφέραμε και εμείς να είμαστε μέρος αυτού του επιτεύγματος, ίσως συμβολικά αλλά όχι και αδιάφορα, όταν είδα ότι πάνω στο χαρτονόμισμα υπήρχε και με ελληνικούς χαρακτήρες
0: η λέξη ευρώ.
1: Ναι. Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσπερνάμε χωρίς να δώσουμε καμία σημασία.
0: Λοιπόν, Κώστα, σου ζητώ.
1: Άλλη μεγάλη στιγμή,
0: ναι,
1: θα έλεγα.
0: Σου ζητώ να μείνεις για πολύ λίγο στη γραμμή, να πάμε σε σύντομο διάλειμμα, για να πάμε απρόσκοπτα στη συνέχεια και να συζητήσουμε. Κράτα την επόμενη μεγάλη στιγμή που είχες στο μυαλό σου να μας πεις, μην την ξεχάσεις. Επιστρέφουμε αμέσως.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τάκης και Χούκλης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Χούκλης.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Συζητάμε λοιπόν εδώ ζωντανά με τον Κώστα Τσιτσοπλίδη, τον μέχρι πρότινος επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, όπου θέση στην οποία θύτευσε από το 2019 έως και το 2026, αλλά και μακρά πορεία στα ευρωπαϊκά όργανα. Μας έλεγε πριν το διάλειμμα για το ορόσημο κατά το οποίο η Ελλάδα μπήκε στο ενιαίο νόμισμα στο ευρώ. Και να πω εδώ και να θυμίσω ότι υπήρξε και για ένα διάστημα υπηρέτησε στο ECOFIN, που είναι το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, κατά την περίοδο της δημιουργίας του ευρώ, έτσι δεν είναι Κώστα?
1: Ακριβώς, και είχα σωστά την ευκαιρία να το δω από κοντά όλο αυτό το εγχείρημα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Η αλήθεια είναι ότι η τελική συμφωνία ήταν ελλιπής, διότι δεν υπήρχαν οι συνθήκες για οικονομική ένωση, και αυτό δημιούργησε τις δυσκολίες τις οποίες είδαμε στη συνέχεια. Παρά τα αυτά, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε η Ευρώπη και η Ελλάδα μας από κοντά να έχει ένα από τα ισχυρότερα νομίσματα καταφυγής, και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα.
0: Ειδικά σε περίοδους όπως αυτές που διανύουμε τώρα, έτσι.
1: Φανταστείτε τι πληθωρισμό θα είχαμε, ναι, αν έχουμε αυτή τη στιγμή πληθωρισμό. Φανταστείτε τον πληθωρισμό και τη διολίσθηση του εθνικού νομίσματος.
0: Σωστά.
1: Στις σημερινές συνθήκες.
0: Ναι.
1: Και αν δεν είχαμε ευρώ και είχαμε την ταχμή.
0: Και υπό τις ορέξεις του Τραμπ, οι οποίες φαίνεται ότι δεν φαίνεται μάλλον να έχουν ταβάνι. Τέλος πάντων, το συζητάμε άλλοι.
1: Επίσης δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε και ποια είναι η κατεύθυνσή τους.
0: Ναι,
1: ναι, μένω ωρέξεις, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Κάθε μέρα βλέπουμε και μια άλλη κατεύθυνση.
0: Ναι, όντως. Πήγες πριν το διάλειμμα να μου πεις και μια δεύτερη σημαντική στιγμή, αλλά διακόψαμε για διαφημίσεις και σου είπα να τις συγκρατήσεις.
1: Μια δεύτερη μεγάλη στιγμή, αμέσως μετά την υπηρεσία μου στο ECOFIN, με μεταφέρανε στο Συμβούλιο Υπουργών που δούλευα τότε, με μεταφέρανε στην ομάδα που θα έκανε τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση τότε, τη μεγάλη διεύρυνση
0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα με την ένταξη των νέων μελών,
1: Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία να δεις αυτές τις χώρες οι οποίες βγαίνανε καταστραμμένες από την, από τον ψυχρό πόλεμο, σιγά σιγά να προετοιμάζονται και να καταφέρουν να μπουν ως ισότιμα μέλη στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Για μας τους Έλληνες ήταν μια επίσης τεράστια στιγμή, γιατί μέσα σε αυτές τις 10 χώρες συμπεριλαμβανόταν και η Κύπρος μας.
0: Ναι.
1: Και εάν βρισκόμαστε σε μια πιο ασφαλή θέση σε αυτό το ζήτημα σήμερα, έχει να κάνει με το επίτευγμα εκείνης της εποχής.
0: Όπου, αν θέλεις να εξηγήσεις κιόλας πόσο μεγάλη σημασία είχε για τη συνέχεια και για τις σημερινές, ας πούμε, συνθήκες η τότε διεύρυνση.
1: Το βλέπουμε, νομίζω, από το κενό το οποίο σπέβδουν να καταλάβουν επιθετικές δυνάμεις γύρω μας, σε χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Και αυτό υπογραμμίζει, εάν θέλετε, και την ιστορική αναγκαιότητα της μιας νέας προοπτικής διεύρυνσης, ειδικά στα Δυτικά Βαλκάνια που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος ως χώρα, αλλά και σε άλλες χώρες που βρίσκονται στην περιφέρειά μας και απειλούνται από γείτονές τους. Για την Κύπρο ιδιαίτερος ήταν ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσαμε με δυσκολία και μόνοι μας και με τις μεγάλες απώλειες τις οποίες γνωρίζουμε όταν ήμασταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν λύθηκε σήμερα, αλλά υπάρχει μία βάση για δίκαια επίλυση, το γεγονός...

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641 091 760.
6: Κινητό 6945 3627 08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Σκοπό.
10: Άρα να κερδίσεις χρόνο για να κάνεις και πράγματα δικά σου αν θες, ε.
9: Υπάρχει τέτοιος πλούτος στη ζωή, υπάρχουν διαβάσματα, υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν μάχες πολιτικές και σε πιο μη θεσμικό επίπεδο. Αυτή είναι η δημοκρατία, είναι κάτι ζωντανό. Και ο καθένας από μας, από όπου βρίσκεται, σε όποια γενιά και να ανήκει, θα πρέπει να υπηρετεί αυτό που πιστεύει. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, για παράδειγμα, να καταλάβω νεότερες γενιές που αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της δημοκρατίας με διαφορετικό τρόπο από ό,τι το έχουμε συνηθίσει εμείς. Δεν το κρίνω καθόλου αρνητικά. Είναι μια ιστορική εξέλιξη και καλά θα κάνουμε να προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε.
10: Εννοώντας με αυτό ως προς την αντίληψη των νεότερων γενεών.
9: Ακούστε, μου κάνει εντύπωση, όχι σε μένα, σε πολλοί κόσμο κάνει εντύπωση, γιατί για παράδειγμα οι νέοι, ενώ στις μετρήσεις είναι πολύ υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι απολύτως λογικό, γιατί βλέπουν εκεί ένα τρόπο ζωής συμβατό με τις επιθυμίες τους, δεν συμμετέχουν ας πούμε στις εκλογικές διαδικασίες και αφήνουν στρεβλά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα στο δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. που οι νέοι ήταν συντριπτικά υπέρ του να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ζήσουν με τις επιπτώσεις μιας απόφασης στην οποία δεν συμμετείχαν αυτοί.
10: Ναι.
9: Το κάνανε οι μεγαλύτερες γενιές και οι ίδιοι δεν τα αποφασίσαν, αλλά θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες.
10: Ναι.
9: Αυτό είναι ιστορικά άδικο, αλλά δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να κρίνω και να κουνάω το δάχτυλο. Με ενδιαφέρει να καταλάβω γιατί συνέβη αυτό το πράγμα.
10: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή ως προς την στάση των νεότερων γενεών απέναντι στα πολιτικά πράγματα και ως προς το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις με την ψήφο τους. Γιατί τα ποσοστά της αποχής, το ξέρουμε άλλωστε και από την Ελλάδα, είναι πάρα πολύ μεγάλα, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Αν συζητήσουμε για τις ηλικίες 18 μέχρι 40, ας πούμε, μπορώ να πω εγώ.
9: Το δημοκρατικό καθήκον δεν εξαντλείται στο να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε μια φορά στα 4 χρόνια. Με τη στάση μας διαμορφώνουμε τις επιλογές τις οποίες θα βρούμε όταν φτάσουμε μπροστά στην κάλπη, στην καθημερινότητά μας. Η στάση μας σε κάθε διαφορετικό ζήτημα
10: είναι πολιτική πράξη.
9: Είναι πολιτική πράξη και γεννά το πολιτικό οικοσύστημα το οποίο θα μας δώσει επιλογές εκείνη τη στιγμή.
10: Έτσι είναι.
9: Εάν θέλουμε κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ανθρώπους τίμιους, ικανούς, να συμμετέχουν στα κοινά και όχι να τους πετροβολούμε.
10: Κώστας Τσουτσοπλίδης, κυρίες και κύριοι, μέχρι πρότινος επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και επί 4 δεκαετίες σε πολλά διαφορετικά πόστα στα ευρωπαϊκά όργανα, καθότι λέω μέχρι πρότινος, καθότι πλέον είναι επισήμως συνταξιοδοτηθείς, έτσι Κώστα?
9: Ναι.
10: Σου εύχομαι όλα τα καλά και ελπίζω να συναντηθούμε και κάποια στιγμή εκτός πλέον καθηκόντων σου, σε μια ευκαιρία που θα επιτρέψει έτσι να πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω.
9: Με μεγάλη χαρά, και νομίζω μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω πραγματικά, διότι είναι και μια απελευθέρωση όταν ολοκληρώσει την διαδρομή σου.
10: Συμφωνώ απολύτως. Σε ευχαριστώ για όλα. Καλή Κυριακή σου εύχομαι.
9: Εγώ ευχαριστώ. Καλή Κυριακή.
10: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, σας θυμίζω radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr και 211-1080-880 στην Ελένη Τάγκα τα μηνύματα. Τα τηλεφωνικά, τα ηλεκτρονικά έρχονται σε μένα. Και διαβάζω εδώ κάποια από τα μηνύματά σας. Ένας από τους ακροατές ρωτάει γιατί το ποσοστό διαφοράς, λέει, της τιμής μίας μπύρας IPA από μία Lager είναι τόσο μεγάλη στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, και ρωτάει επίσης γιατί δεν έχει παρουσία η μικροζωθοποιία στα σούπερ μάρκετ. Στο δεύτερο έχω απάντηση γιατί δεν έχει παρουσία η μικροζωθοποιία στα σούπερ μάρκετ, γιατί τυχαίνει να γνωρίζω αρκετά σε σχέση με την ευρύτερη κατάσταση και την αγορά. Δεν έχουν παρουσία οι μικροζωτοποιίες στα σούπερ μάρκετ αφενός γιατί δεν έχουν πολύ μεγάλες ποσότητες να καλύψουν τόσο μεγάλες αγορές όπως είναι τα σούπερ μάρκετ σε μαζικό επίπεδο. Από την άλλη, δεν έχουν παρουσία επίσης στα σούπερ μάρκετ οι μικροζωτοποιίες, διότι υπάρχει ένας πόλεμος προσφορών από τους μεγαλύτερους παίκτες στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπου το έχετε δει, το έχετε διαπιστώσει άλλωστε πολύ, είτε έχει να κάνει με εκπτώσεις στις πολυσυσκευασίες μπύρας, είτε με προσφορές τύπου 5-1, 5 δηλαδή και μία δώρο, κάτι το οποίο δεν μπορούν να στηρίξουν οι μικροί ζυθοποιοί. Δεν έχουν ούτε την ευρωστία, ούτε τη ρευστότητα, ούτε την ισχύ και την... εδώ συζητάμε ότι οι μεγάλοι παίκτες του κλάδου, οι δύο μεγάλοι παίκτες, οι δύο κυρίαρχοι παίκτες του κλάδου είναι πολυεθνικές εταιρείες με πάρα πολλά έσοδα και μεγάλη ρευστότητα. Μπορούν να στηρίξουν τις προσφορές αυτές, να βγάλουν δηλαδή και λεφτά από την τσέπη τους για να μεγαλώσουν την παρουσία τους και τα μερίδια τους στην πιάτσα. Οι μικροί δεν έχουν την ίδια δυνατότητα, το αντιλαμβάνεστε. Τώρα, ως προς το γιατί μια IPA έχει τόσο μεγάλη διαφορά τιμής από μια Lager στην Ελλάδα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, αυτό είναι κάτι λίγο πιο τεχνικό, ίσως πιο ειδικό. Θα έπρεπε να ρωτήσουμε τον Φώτη τον Αναστασίου που ήταν εδώ προηγουμένως. Θα τον ρωτήσω, θα επανέλθω. Και επίσης ένας άλλος Κροατής, ο Αντώνης, μας λέει ότι σε ελβετικό μοναστήρι βρέθηκε έγγραφο που επέτρεπε να πίνουν μπύρα έως 5 λίτρα την ημέρα και τους απαγόρευε όμως να πίνουν πάνω από 10 λίτρα. Δεν το γνωρίζω. Το μεταφέρω ωστόσο ως παρατήρηση από τον αγαπητό ακροατή, τον Αντώνη. Θα πάμε ευθύς αμέσως στην Βάνια Βίχου, διευθύντρια της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγωσοστικής, με αφορμή και κάποιο περιστατικό που καταγράφηκε και νομίζω ότι πρέπει, ειδικά τώρα στην περίοδο του καλοκαιριού, στις θάλασσες και στα νερά που πλέουμε και κολυμπάμε, να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Την καλημέρα μου στην κυρία Βίχου, ελπίζω να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα που έγινα.
0: Να είστε καλά. Υπήρξε κάποιο περιστατικό, ειδικό περιστατικό χθες, εξ όσων μου μετέφεραν και συνεργάτες εδώ στα παραπολιτικά?
1: Υπάρχουν πολλά περιστατικά τις τελευταίες μέρες που οι ναυαγωσώστες δρούν προληπτικά και έχουν σώσει πολλές καταστάσεις και συμπολίτες μας, αλλά χθες υπήρχε ένα ξεχωριστό περιστατικό στην παραλία του Αλίμου, στο Bikini Beach Club, το παλιό Bikini, που μία ναυαγωσώστρια μετά το μεσημέρι έκανε τετραπλή διάσωση. Δηλαδή,
0: σε ανηλικούς.
1: Ναι, η πρώτη, γιατί το πρώτο κομμάτι της διάσωσης αφορούσε τρία άτομα, τα οποία είχαν ανέβει σε ένα φουσκωτό παιχνίδι, δεν ήξεραν να κολυμπάνε καλά, έφτασαν μέχρι τις μαδούρες παρόλο που υπήρχε άπνοια, και κάποια στιγμή αυτό άρχισε να ξεφουσκώνει.
0: Ναι.
1: Ήταν δύο κοπέλες και ένα αγόρι, οι κοπέλες πανικοβλήθηκαν, έπαθαν και κράμπα, το αγόρι χτύπησε και λίγο το πόδι του. Έβγαινε βαγωσόστρια ταχύτατα με τη σανίδα και το σωσίδιο, το γνωστό σωσίδιο του Μπέγκος. Πλησίασε, βοήθησε τα γόρια να ανέβει η σανίδα, βοήθησε και τα δύο κορίτσια, και την ώρα που έβγαιναν στην ακτή, ένας 20χρονος ένιωσε αδυναμία και τη ζήτησε βοήθεια γιατί λιποθύμησε μέσα στο νερό.
0: Ναι.
1: Άφησε τα παιδιά πάνω στη σανίδα, έβγαλε τον 20χρονο με το σωσίδιο, ευτυχώς πριν χάσει τις αισθήσεις του, και μετά ξαναγύρισε και έβγαλε και τους άλλους τρεις.
0: Πραγματικά,
1: αν δεν υπήρχε εκείνα από γοσόστρια, σήμερα θα συζητάγαμε για τετραπλό περιστατικό.
0: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, τέσσερις άνθρωποι κινδύνευσαν χθες, δηλαδή, όλοι στο ίδιο σημείο, στον άλυμα και την ίδια ώρα, έτσι.
1: Και πολλοί νέοι εντωμεταξύ, γιατί ναι. τα περισσότερα περιστατικά που έχουμε στο νερό.
0: Είναι κυρίως αφορούν σε
1: ηλικιωμένους. Από 65 με 70, ναι. Οι οποίοι τα βαφτίζουμε καμιά φορά πνιγμούς και είναι και λάθος, γιατί είναι και λίγο δυσφήμιση για τη χώρα, αλλά δεν είναι και σωστό στατιστικά. Γιατί τα οφείλονται σε παθολογικά αίτια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν ένας ηλικιωμένος μπει στο νερό και έχει πρόβλημα υγείας, εκείνη την ώρα αυτό οξύνεται γιατί είναι σε ένα άλλο στοιχείο, στο υγρό στοιχείο.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Και όταν μέχρι να βγάλουμε από το νερό, αυτοί οι άνθρωποι δεν πνίγονται. Απλά έχουν κάποιο λιποθυμικό επεισόδιο μέσα στο νερό, που έχει να κάνει με καρδιακή ανακοπή κτλ. Και προσμετράται πολλές φορές ως πνιγμός, το οποίο είναι λάθος. Το χθεσινό όμως περιστατικό θα μπορούσε να εξελιχθεί, ήταν παρολίγων πνιγμή.
0: Έχετε εικόνα σε τι ποσοστό δεν καλύπτονται από παρουσία αναβαγωσώστη οι παραλίες στην Ελλάδα, γιατί μπαίνουμε, έχουμε ήδη μπει στο καλοκαίρι, έτσι.
1: Θα διακινδυνεύσω, γιατί δεν έχω μπροστά μου στατιστικά.
0: Εκτίμηση, εκτίμηση.
1: Πιστεύω ότι έχουμε γύρω στο 20%, αλλά και πάλι δεν είμαι σίγουρη. Αυτό που μπορώ όμως να πω σίγουρα είναι ότι επειδή είμαστε μια χώρα πολύ ναυτική, πολύ τουριστική, κολυμπάμε όλοι γιατί οι θάλασσες είναι πολύ ασφαλείς, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε θάλασσες Αυστραλίας με κύματα, ρεύματα, καρχαρίες κτλ. Απλά πρέπει να υπάρχει προστασία γιατί είμαστε μαζικά μέσα στο νερό, εντάξει.
0: Ναι.
1: Καλό θα ήταν πρώτον γιατί η ναυοσκή κάλυψη, καταρχήν, την έχουν οι Δήμοι, τα λιμενικά ταμεία και η ΕΤΑΔ, κυρίως οι Δήμοι.
0: Ναι.
1: Καλό θα είναι λοιπόν οι διαγωνισμοί που βγάζουν οι Δήμοι για να αναθέσουν την ναυοσκή κάλυψη να βγαίνουν νωρίς. Διότι ένας διαγωνισμός έχει κάποιες προθεσμίες για να προχωρήσει νόμιμα.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι αν ένας Δήμος βγάλει ένα διαγωνισμό 1η Μαΐου, 1η Ιουνίου δεν υπάρχει περίπτωση να έχει ναυοσώστες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει λοιπόν σε μια χώρα τουριστική που το βασικό μας προϊόν είναι η θάλασσα και για τους Έλληνες και για τους ξένους, τους τουρίστες, καλό είναι να προλαμβάνουμε. Γιατί φανταστείτε τι θα γινόταν αν δεν είχε ξεκινήσει τώρα η ναυοσκή κάλυψη στον Άλυμο.
0: Ναι.
1: Και επίσης, εγώ θα ήθελα να δώσω και τρεις συμβουλές στον κόσμο. Καταρχήν για τις ναυοσκικές σημαίες, τις σημαίες καιρού.
0: Να δίνουμε σημασία. Έχει σημασία να τις κοιτάζουμε.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Όταν βλέπουμε μια πράσινη σημαία, κολυμπάμε με ασφάλεια, παρόλα αυτά προσέχουμε πάντα. Όταν βλέπουμε μια κίτρινη σημαία, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε να υπάρχουν τσούχτρες, να έχει σηκώσει λίγο καιρό, να υπάρχει μια μόλυνση οτιδήποτε. Και όταν βλέπουμε κόκκινη σημαία, σημαίνει ότι δεν μπαίνουμε στο νερό και πρέπει να πειθαρχούμε.
0: Γιατί υπάρχουν και κάποιοι τολμηροί.
1: Ναι, και επίσης, όσον αφορά τους γονείς, δηλαδή εδώ κουρώ τον κόδωνα του κινδύνου, εντάξει. Οι γονείς πρέπει να καταλάβουν ότι είναι η μοναδική υπεύθυνη για την ασφάλεια των παιδιών του. Ο ναυαγωσός δεν μπορεί να γίνει babysitter για μια οικογένεια. Κοιτάει χίλια άτομα ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Οι γονείς λοιπόν κοιτάνε τα παιδιά τους. Δεν τα αφήνουν ποτέ. Δεν γυρνάνε πλάτη στα παιδιά τους. Ούτε κοιτάνε το κινητό τους όλη την ώρα που πάνε στην παραλία. Ούτε κάνουν θεραπεία με πλάτη στα παιδιά.
0: Γιατί το λέτε, αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Γελάτε,
1: Μάλλον συμβαίνει λιγάκι. Επίσης ηλικιωμένοι. Όταν έχουμε έναν ηλικιωμένο στο σπίτι, ο οποίος πάει να κολυμπήσει, ας πούμε, εγώ έχω τη μαμά μου, η οποία κολυμπάει στις παραλίες Λιθάδας, οι οποίες είναι και πολύ ασφαλείς και πολύ οργανωμένες, παρόλο που είναι ελεύθερες.
0: Ναι, ναι.
1: Και καλό να πούμε ένα μπράβο σε αυτή την περίπτωση, γιατί είναι από τις μοναδικές ελεύθερες παραλίες που
0: είναι καθαρές. Σε όλη την ριβιέρα των νοτίων Ποραστίων,
1: της νότιας Αθήνας. Ναι, και άμα αλλάζουν και προσέχουν και κάνουν.
0: Συμφωνώ.
1: Και να προσέχουν 12 ώρες την ημέρα, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, όσο όμως και να προσπαθούμε, δεν πάει να έχει πολύ ηλικιωμένο κοινό εκεί στην Λιθάδα, γιατί έρχονται από όλη την Αθήνα.
0: Αν και έχει ναυαγωσώστες ο Παπα-Νικολάου, ο δήμαρχος εκεί, νομίζω το.
1: Είναι δική μας. Είναι της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγωσικής, που συζητάμε
0: ναι,
1: και τώρα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είναι 8 με 8,
0: Ναι.
1: Δεν είναι 10 με 6, όπως είναι στην υπόλοιπη
0: Ελλάδα. 8 το πρωί με 8 το βράδυ,
1: Ναι, ναι. Μπράβο. Έχουν επεκτείνει το ωράριο στην Λιθάδα για να βοηθάνε τις δύσκολες ομάδες.
0: Μπράβο.
1: Καλό όμως είναι ηλικιωμένοι να κάνουν ή να έχουν κάποιον άνθρωπο μαζί τους, γιατί συνήθως έχουν λιποθυμικά και δεν τους βλέπουμε εμείς οι ναυαγωσώστες. Δηλαδή και έχουμε ένα σιωπηρό περιστατικό που δεν δείχνει, δεν ζητάει βοήθεια. Και επειδή παραμένουν στην επιφάνεια, δεν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Πάμε δηλαδή κατόπιν εορτής. Οπότε αυτό πώς μπορούμε να το σώσουμε. Καλό είναι να γίνονται ομαδούλες και να κολυμπάνε δύο ηλικιωμένοι μαζί. Οπότε, αν κάποιος νιώσει αδιαθεσία, ο άλλος που είναι καλύτερα να φωνάξει τον ναυαγωσώστη, να κάνει σήμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ή να κολυμπάνε με το παιδί τους.
0: Ποτέ μόνοι τους.
1: Να μην κολυμπάνε μόνοι τους. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Γιατί
1: τώρα για το φαγητό και το ποτό.
0: Τα ξέρω.
1: Είναι αυτονόητα όλα αυτά. Δεν μπορούμε να τα λέμε κάθε φορά.
0: Μην κολυμπάτε φαγωμένοι και πιωμένοι.
1: Ούτε νηστικοί όμως, Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να πάμε στη θάλασσα χωρίς δυνάμεις και να έχουμε κάνει αυτές τις διαλυματικές νηστείες και να έχουμε να φάμε 12 ώρες και μετά να πάμε και να βουτάμε και να έχουμε μηδέν δύναμη.
0: Ναι. Σημαντικό που το λέτε και αυτό. Σημαντικό που το λέτε και αυτό.
1: Και επίσης να μην είμαστε και αφυδατωμένοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί όταν είναι ο εγκέφαλος συνδετωμένος, λειτουργεί και πάρα πολύ καλύτερα.
0: Ναι. Ναι.
1: Και άμα θέλουμε να πιούμε ένα ποτό στην παραλία, ας πούμε, δεν κάνουμε διαφήμιση, μια μπύρα χωρίς αλκοόλ, να νομίζουμε ότι πίνουμε αλκοόλ. Δεν μπορούμε όμως να πάμε και να πιούμε τις μπύρες μας και τα ποτά μας και μετά να κολυμπάμε. Γιατί και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Κυρία Βίχου, σας ευχαριστώ θερμά. Ο ρόλος σας είναι καθοριστικός. Όχι μόνο αυτή την περίοδο. Εγώ θα πω γενικά ως ναυαγοσώστες. Η Βάνια Βίχου, κυρίες και κύριοι, Διευθύντρια Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής, με αφορμή ένα τετραπλό περιστατικό που αποσοβήθηκε χθες στον Άλυμο και νεαροί σε ηλικία άνθρωποι, ευτυχώς επειδή υπήρχε ένα ναυαγοσώστης, σώθηκαν. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ να αγαπάμε τη θάλασσα, να κολυμπάμε, αλλά να προσέχουμε και την ασφάλειά μας.
0: Ακριβώς, να προσέχουμε όχι μόνο τη θάλασσα και το περιβάλλον, αλλά να προσέχουμε τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα. Ακριβώς. Όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πάμε σε διάλειμμα. Αλέξανδρος Σωμόγλου, αμέσως μετά.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.

0: Καθώς οδεύουμε προς τα τελευταία λεπτά, ολοκληρώνεται και η σημερινή ημέρα της εκπομπής εδώ σε Αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και κοντά μου ήταν σήμερα η Χριστίνα Αγγελάκη στο κομμάτι της ηχοληψίας, στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Τάκα στο τηλεφωνικό κέντρο, η Όλγα η Καλατζή στην παραγωγή και ο Βασίλης ο Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Να σας πω ότι το καλοκαίρι, το φετινό, θα είναι ιδιαιτέρως θερμό. Θερμό συναυλιακά εννοώ. Έχουμε να δούμε πολλά. Ήδη κάποιοι είχαν την ευκαιρία, τη δυνατότητα να απολαύσουν τις συναυλίες, μεγάλες συναυλίες όπως αυτές των Metallica, των Iron Maiden το προηγούμενο διάστημα. Έρχονται και άλλες όμως ελληνικού και ξένου ενδιαφέροντος. Παράδειγμα, ο Chris Isaac θα βρίσκεται 13 Ιουνίου στο θέατρο του Λυκαβητού. Ενδιαφέρουσα άφηξη, αν θέλετε, ενδιαφέρουσα συναυλή είναι και αυτοί που κάνουν τα υπογειαρεύματα στην Τεχνόπολη και αυτή στις 13 Ιουνίου και πολλές ακόμα. Να σας πω ότι η Pet Shop Boys, που είναι μια σημαντική, μια μεγάλη συναυλία, θα είναι 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο. Και επίσης να πω Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Βράχων, 15 Ιουνίου. Πορτοκάλογλου και Πρωτοψάλτη κάνουν μια περιοδία μαζί. Ωστόσο, μιας και έχουμε και Εθνική Ελλάδο σήμερα, φιλικό παιχνίδι, να καλωσορίσω τον Αλέξανδρο Σόμογλου, τον επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών, είναι κοντά μας. Αλέξανδρε, σε καλησπέριζω.
1: Να πω ότι δεν άρχισα να βγω επειδή έκανα μπουρμπουλήθρες και έκανα μακροβούτι, ήμουν σε κάποια στιγμή που δεν έπιανε το κινητό.
0: Έλα, δεν πειράζει, καλά. Και εμείς σήμερα μας πήρε λίγο η ώρα.
1: Όχι,
0: μας πήρε λίγο η ώρα, γιατί είχαμε και μια ιστορία με ένα. Πήγαν να πηγούν 4 άνθρωποι χθες εκεί στο Άλυμο και είχαμε την πρόοδο των ναυαγουστών και μας έλεγε κάποια πράγματα.
1: Να πω κάτι γι' αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Δεν νοείται σε μια χώρα όπως η Ελλάδα να μην υπάρχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα κολύμβησης παντού. Δεν γίνεται σε μια χώρα γεμάτη με νησιά να έχουμε τόσους πληγμούς.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Είναι και κουλτούρα βέβαια σε πολλές των περιπτώσεων, γιατί έλεγε η κυρία Βίχου, η πρόεδρος των ναυαγοσωστών που βγάλαμε, ότι κάποιοι πάνε, ας πούμε, ακόμα και σήμερα και βουτάνε φαγωμένοι,
1: πιωμένοι
0: ή και άφαγοι, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Αν κάποιος είναι εξαντλημένος, δεν έχει φάει σωστά, και αυτό παίζει ρόλο.
1: Βεβαίως.
0: Και επίσης ηλικιωμένοι που κολυμπούν μόνοι τους στη θάλασσα.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ποιος θα πηγεί στους τελικούς και δεν θέλει να μιλήσουμε για την Basket League, γιατί θέλεις.
0: Ωραία, έλα, ας ξεκινήσουμε από το καυτό, έλα, πάμε.
1: Ναι, αυτό είναι το άσχημα που πάω στην Εθνική.
0: Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Έτσι να δεις. Μιλάμε, αν θέλουμε να μιλήσουμε γενικά και όχι. Μιλάμε για τελικούς που δυστυχώς για άλλη μια φορά έχουν καταφέρει δύο αιώνιοι να δημιουργήσουν σαν συνολικό προϊόν κάτι το αποκουστικό.

0: τοξικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Συγγνώμη αν ακούγομαι.
1: Και βλέπω και ένα κλίμα τοξικότητας το οποίο συνεχίζει να υπάρχει.
0: Προφανώς. Εγώ λέω ότι συνολικά για έναν υγιή φιλάθλο, ακόμα και αν είναι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, δεν βγάζω ποιο φταίει λίγο. Θα μπούμε σε μια ζήτηση. Λέω ότι το συνολικό προϊόν είναι αποκρουστικό.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα σε σχέση με άλλες χρονιές ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό μέχρι στιγμής.
1: Και
0: το επίπεδο του αγωνιστικού
1: σου. Ναι, συμφωνώ.
0: Είναι τραγικό.
1: Πολύ λίγοι πόντοι, έτσι.
0: Βέβαια, από τη μία πλευρά έχουμε μία ομάδα που είναι ζαλισμένη από το μεθύσι της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού. Είναι τόσο απροετοίμαστος Ολυμπιακός σε πνευματικό επίπεδο. Το λέω από τα λάθη, από την αστοχία. Δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό που βλέπαμε μέχρι το Final Four του και που είδαμε και στο Final Four. Είναι σαφές ότι το πρόβλημα είναι πνευματικό. Βλέπεις αφηρημένους παίχτες, βλέπεις έλλειψη συγκέντρωση στα σουτ, τελικές προσπάθειες, πάρα πολλά λάθη. Και ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ο Παναθηναϊκός Άκτορ, που είναι πάρα πολύ κακός και σε αυτούς τους δύο τελικούς, ας έχει κερδίσει τον έναν, είναι πάρα πολύ κακός ο Παναθηναϊκός.
1: Θεωρείς ότι έχει πιθανότητες να το πάρει?
0: Φυσικά, γιατί έχει πέσει. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι αλλού για αλλού.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο του Ολυμπιακού.
1: Έλλειψη συγκέντρωσης βασικά, μάλλον.
0: Πολύ.
1: Θέλω να πάνε διακοπές οι άνθρωποι. Εντάξει, ο καιρός δεν είναι.
0: Ρε παιδί μου, σε κάποιο βαθμό είναι φυσιολογικό. Το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει. Όταν υπάρχει αυτή η ιστορία του 96, που ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το πρώτο του ευρωπαϊκό και χάνει στον πέμπτο τελικό 73-38, την πιο βαριά ήταν τη ιστορία από τον Ολυμπιακό. Όταν το 13 έχουμε δει τον Ολυμπιακό μετά το Λονδίνο να πηγαίνει ο Παναθηναϊκός του Αργύρη Πεδουλάκη με τα τόσα προβλήματα και να τον σκουπίζει στους τελικούς, καταλαβαίνει κανείς ότι πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση της κατάκτησης ενός ευρωπαϊκού τροπαίου. Ναι, πόσο μάλλον του φετινού, που είχε και την ιστορική συγκυρία να κατακτηθεί μέσα στο ΆΚΑ.
1: Την
0: έδρα δηλαδή του αιώνου αντιπάλου.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά, οπότε είναι τελείως ανοιχτή η σειρά. Τελείως.
1: Αύριο είναι ο τρίτος τελικός, έτσι, 9 το βράδυ.
0: Αύριο είναι ο τρίτος τελικός, 9 το βράδυ. Τετάρτη, ο τέταρτος, άμα χρειαστεί. Και ο πέμπτος, αν επιστρέψει σειρά στο σεφ.
1: Κάτσε, εάν νικήσει αύριο ο Ολυμπιακός.
0: Δεν μπορώ να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι. Δεν ξέρω. Δεν έχω. Καμία ομάδα δεν σου εμπνέει αυτή. Έχουν τόσα πολλά προβλήματα. Του Ολυμπιακού είναι πνευματικό το πρόβλημα.
1: Στις τρεις νίκες κρίνεται το πρωτάθλημα, έτσι, για να πούμε.
0: Αν μου έλεγε ότι ο Ολυμπιακός θα εμφανιστεί από αύριο συγκεντρωμένος, θα σου έλεγα ότι από αυτόν τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός.
1: Έχει και μια εσωστρέφεια πολύ έντονη ο Παναθηναϊκός.
0: Παίζει στον αυτόματο, το καταλαβαίνεις, παίζει από τις εμπνεύσεις. Θα μπουν τα τρίποτα του Χέις Ντέιβις σαν ανταγωνιστικός. Δεν θα μπουν του Ναν. Στηρίζεται καθαρά στην προσωπικότητα των παιχτών.
1: Ναι.
0: Το να φτάσουμε σε σημείο να λέμε ότι βγάλανε λίγο εγωισμό οι παίχτες του Παναθηναϊκού στην άμυνα και παίξαν επιτέλους άμυνα στο προχθεσινό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Όταν στο σεφ δεν πηδάγαν ούτε για τα rebound.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι υποτιμητικό για την επένδυση που γίνει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, το θεωρώ αστείο να το συζητάμε.
1: Σχεδόν 40 εκατομμύρια. Αλέξανδρε, επειδή δεν έχουμε πλέον πάρα πολύ χρόνο, πες μας και δύο κουβέντες για την εθνική. Τι ώρα είναι το παιχνίδι.
0: 10 η ώρα στο Παγκρίτιο, Ελλάδα-Ιταλία. Με μια Ιταλία σε πλήρη ανανέωση. Θα δουν πολλά φρέσκα πρόσωπα.
1: Ωραίο παιχνίδι,
0: γιορτή για την Κρήτη. Θα θέλαμε να δίνετε. Νομίζω ότι και εμείς και οι Ιταλοί θα προτιμούσατε να δίνετε κάπου στο Λος Άντζελες, στο Μαϊάμι και να ήταν παιχνίδι προετοιμασίες για τη συμμετοχή του Μουντιάλ. Καλή τηλεόραση.
1: Λοιπόν, στο Επανειδήνη, στο Επανακούιν και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Αλεξάνδρε, σε ευχαριστώ για όλα. Καλή εβδομάδα. Πάμε. Pet Shop Boys, κυρίες και κύριοι, σας είπα 27 Ιουνίου συναυλία, πλατεία νερού. Για όσους αγαπούν τους Pet Shop Boys όπως εγώ, σας χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Όχι καλό Σαββατοκύριακο, πέρασε το Σάββατο. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Τα λέμε την επόμενη.
2: Ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία. Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή πριν λίγο στην Αθήνα. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Σεισμολογίας, το επίκεντρο ήταν 13 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Μαντουδίου στην Εύβοια, με ένταση 5,3 ρίχτερ. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 84 χιλιόμετρα. Μερική επαναφορά των δώρων εξετάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η κυριακάτικη απογευματινή. Στα μέτρα έκπληξη εξετάζεται μεταξύ άλλων η καταβολή 250, 100 και 100 ευρώ τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και την περίοδο των διακοπών αντίστοιχα. Στα χέρια της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής, 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος διασυνδέεται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνα σε Κρήτη και Αθήνα. Οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευση δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στις αναγκαίες αλλά τολμηρές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και στην έξοδο της Ελλάδας από τη λίστα των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως εξηγεί, δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε πριν από λίγα δευτερόλεπτα εδώ στην Αθήνα. Θα έχουμε νεότερα σε λίγο σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Με βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ αυτών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι 6 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων διεκπαιρεώσεων ακινήτων σε πολεοδομίες της Αττικής. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες, φέρονται ότι προέβαιναν σε παράτυπη κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστιμού και τη γενικότερη διαχείριση πολεοδομικών υποθέσεων. Σε έρευνα σε περιοχές όπως το Γαλάτσι, το Μαρούσι και την Κηφισιά κατασχέθηκαν σχεδόν 335.000 ευρώ ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Τη συμπόρευση με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εγκρίνοντας την κεντρική εισήγηση του Πρόεδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, άλλο και μήκος κύματος Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, Τρίφων Αλεξιάδης αλλά και ο Παύλος Πολάκης. Ο τελευταίος, σχολιάζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση του σχεδίου. Ο αγώνας συνεχίζεται». Και δεύτερη σεισμική δόνηση πριν από λίγο, με ίδιο επίκεντρο, κυρίες και κύριοι, το επίκεντρο που είχε και ο σεισμός 5,3 ρίχτερ, ο οποίος συνέβη πριν περίπου 7 λεπτά. Επίκεντρο στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του Μαντουδίου και της λίμνης Ευβοίας, 4,3 ρίχτερ ο δεύτερος σεισμός, πιθανώς μετασεισμός. Θα έχουμε νεότερα σε λίγο και πιθανώς θα έχουμε και σύνδεση με κάποιον σεισμολόγο για να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Στα αθλητικά, σημαντικό φιλικό για την Εθνική Ποδοσφαίρα απόψε αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 32 βαθμούς, έθριος με πιθανότητα τοπικών όμβρων μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι είμαστε. Ακούτε την εκπομπή Focus. Ο Νίκος Πισπίκης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια. Και η Ελένη Τάγκα κοντά σας στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει. Στο 211 1080 880. 211 1080 880 είναι το τηλέφωνό μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε. Μην ξεχνάτε στο radio@parapolitica.gr, radio@parapolitica.gr. Με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα. Ανδρέα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε focus στην κλιματική κρίση. Να σας πω πως την Παρασκευή που μας πέρασε, στις 5 Ιουνίου, γιορτάσαμε την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Μια μέρα αφιερωμένη στην προστασία του φυσικού μας πλούτου και στην ευαισθητοποίηση για τις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας. Η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η διατήρηση της φύσης συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής μας, την οικονομία, τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια στην κοινωνία μας. Η κλιματική κρίση, οι φυσικές καταστροφές, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων αποτελούν ζητήματα, κυρίες και κύριοι, που επηρεάζουν ήδη την καθημερινότητά μας, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι η Μεσόγειος και η χώρα μας βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις πιο ευάλωτες περιοχές του πλανήτη. Η χώρα μας δε καλείται να αντιμετωπίσει ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, καύσονες, πυρκαγιές, πλημμύρες. Αυτά θα συζητήσουμε στην σημερινή εκπομπή. Θα δούμε το τι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με τις πυρκαγιές, τι γίνεται στις θάλασσές μας, τι γίνεται με την ανησυχία που υπάρχει λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στην ζωή μας και βεβαίως τι γίνεται με την ανάγκη προσαρμογής της χώρας μας, προσαρμογής της υπαίθρου, προσαρμογής των πόλεών μας, προσαρμογής των υποδομών μας σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του αιώνα. Μια πρόκληση την οποία δεν έχουμε απλά μπροστά μας, τη ζούμε στην καθημερινότητά μας. Radio@parapolitica.gr, radio@parapolitica.gr. Με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα. Να μην ξεχάσω και σήμερα, κυρίες και κύριοι, Κυριακή 7 Ιουνίου και μέχρι τις 8.30 το βράδυ, μια πολύ μεγάλη γιορτή στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, στις ημέρες θάλασσας του Πειραιά. Το Motor One, σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Είναι το πιο εορταστικό pop-up event. Μπορείτε να δείτε από κοντά όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στη χώρα μας από τις κορυφαίες εταιρείες στην αγορά. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Μπορείτε να τα δείτε, να μπείτε μέσα στα αυτοκίνητα, να μάθετε το τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση, την αυτονομία και όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις για τα νέα αυτά δεδομένα. Motor One Electric Days στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά και σήμερα Κυριακή μέχρι τις 8.30 το βράδυ.

0: Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, το τι συμβαίνει, το τι είναι αυτό το οποίο καλούμαστε, σε αυτό το οποίο καλούμαστε να ζήσουμε και αυτό το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, από τους κορυφαίους Έλληνες ειδικούς στην κλιματική αλλαγή και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας για να συζητήσουμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Καρτάλη.
1: Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ζούμε στην Ήπειρο, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον η ταχύτερα θερμαινόμενη Ήπειρο στο πλανήτη.
1: Σωστά. Τα στοιχεία, ναι.
0: Από μόνο του, νομίζω αυτό, μόνο αυτό να σκεφτούμε, είναι ανησυχητικό, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, είναι ανησυχητικό, γιατί δεν είναι κάτι που θα σταματήσει αύριο. Θα σταματήσει μόνο αν επιτύχει ο πλανήτης συνολικά να περιορίσει τη χρήση των ορυκτών καυσίμων και να στραφεί στην καθαρή ενέργεια. Μέχρι να συμβεί αυτό ή μέχρι να συμβεί στο βαθμό που χρειάζεται, η Ευρώπη θα συνεχίσει να θερμαίνεται παραπάνω. Και κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει γιατί έχει μια συγκεκριμένη γεωγραφική θέση κοντά στο Βόρειο Ατλαντικό και στην Αρκτική, που δέχονται αυτή τη στιγμή μια σοβαρή επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Και αν αυτή είναι το λιώσιμο των πάγων, αυτό σημαίνει περισσότερη απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας, αλλαγή των θερμικών συνθήκων, αλλαγή των συνθήκων ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, αυτό που θα λέγαμε στην καθημερινότητά μας οι καιρικές συνθήκες. Και αυτό οδηγεί σε αύξηση θερμοκρασίας στην περιοχή της Ευρώπης. Άρα πρόκειται για μια αλλαγή που συμβαίνει κάπως πιο μακριά από την Ευρώπη, αλλά μεταφέρεται λόγω του γεγονότος ότι η ατμόσφαιρα είναι ένα συνεχές μέσο και στην περιοχή της Ευρώπης και προκαλεί την αύξηση θερμοκρασίας.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά τα οποία παρακολουθούμε γεννούν και ένα άλλο ερώτημα, το πόσο τελικά ευάλωτοι είμαστε απέναντι στα φαινόμενα. Το τι σημαίνει πρακτικά για τους πολίτες, ότι πρέπει να συνηθίσουμε ότι στα καλά καθούμενα μία μέρα του Μαΐου θα έχουμε 36 βαθμούς Κελσίου και την επόμενη μέρα του Μαΐου, ας πούμε, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες.
1: Ναι, έχει αλλάξει το πρότυπο συμπεριφοράς του καιρού που επηρεάζεται από το κλίμα φυσικά. Καιρός και κλίμα είναι διαφορετικά πράγματα. Ναι. Ο καιρός είναι μια μικρή οικογένεια μέσα στο κλίμα. Ναι. Αλλά εδώ λέμε ότι αλλάζει το κλίμα και βλέπουμε αλλαγή και στις περιόδους, τις παλιές εποχές που ξέραμε. Βλέπουμε, όπως το είπατε πολύ σωστά, ισχυρές διακυμάνσεις και βλέπουμε και μια έντονη συμπεριφορά ορισμένων φαινομένων. Ο πολίτης, ανάλογα με το που βρίσκεται, αν βρίσκεται σε πόλη, αν βρίσκεται σε μια αγροτική περιοχή, αν είναι αγρότης, αν είναι επιχειρηματίας στον τουρισμό, θα πρέπει να δει διαφορετικά αυτό που προκύπτει. Στις πόλεις, για παράδειγμα, θα πρέπει να διεκδικήσει να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες προσεισμού, δηλαδή οι πόλεις να μειώσουν τη θερμοκρασία τους. Αυτή είναι μια γενική κατεύθυνση και των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε περισσότερο πράσινο, θα σήμαινε καλύτερα ενεργειακά μονωμένα κτίρια, θα σήμαινε μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων, γιατί παράγουν και ακτίνα θερμότητα, χρησιμοποίηση νέων υλικών που είναι πιο φιλικά στην ακτινοβολία, δηλαδή δεν απορροφούν τόσο ώστε να θερμανθούν, δηλαδή ένα καλύτερο μικροκλίμα της περιοχής, δηλαδή αυτό που λέμε προσαρμογή. Αν είναι κάποιος στον αγροτικό τομέα και πλήττεται επειδή αυξάνονται τις θερμοκρασίες και έχει περισσότερη ξηρασία, θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα της άρτευσης, να υπάρχει εξοικονόμηση νερού, να αλλάξουν ίσως καλλιέργειες για να μπορούν να αντέχουν στις υψηλότερες θερμικές συνθήκες. Θέλω να πω ότι όλο αυτό δεν είναι κάτι στο οποίο παραδίδεται κάποιος και δεν υπάρχει καμία τύχη μετά.
0: Προσαρμόζονται, έχετε δίκιο.
1: Ναι, είναι κάτι στο οποίο προσαρμόζεσαι, αλλά με κάποια μεθοδολογία που είναι πολύ συγκεκριμένη, που να βασίζεται και στην επιστημονική γνώση και να έχει υπομονή και αντοχή στον χρόνο.
0: Λαμβάνουμε αυτό το οποίο περιγράφεται δεδομένα ως την κανονικότητα? Δηλαδή πλέον θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερους καύσονες, πλημμύρες, ξηρασίες, πυρκαγιές? Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο θα ζούμε? Αυτή είναι η νέα κανονικότητα?
1: Ναι, είναι, πολύ καλά την περιγράψατε. Δεν θα μπορούσα να την περιγράψω καλύτερα. Η νέα κανονικότητα λοιπόν είναι κάτι που θα συμβαίνει πιο συχνά, θα είναι πιο έντονο και θα διαρκεί και περισσότερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα φαινόμενα υπήρχαν πάντα, και φυσικές πυρκαγιές και καύσονες και πλημμύρες. Τώρα όμως αυτό που είπατε είναι η πραγματικότητα, δηλαδή η νέα κανονικότητα. Θα συμβαίνουν συχνότερα, θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και μεγαλύτερη ένταση, άρα θα προκαλούν περισσότερες επιπτώσεις. Θα απαιτούν περισσότερα μέτρα προσαρμογής σε οποιοδήποτε άξονα και να τα κοιτάξουμε, στην πόλη, στην Ήπειρο. Ναι. Στο νησί ή οπουδήποτε αλλού.
0: Ποιες είναι οι περιοχές, επειδή αναφέρει στην πόλη, στην Ήπειρο, το νησί, οι περιοχές της Ελλάδας που ενδεχομένως θεωρούνται περισσότερο εκτεθειμένες, ποιες είναι αυτές οι περιοχές?
1: Αυτό εξαρτάται από τον κλιματικό κίνδυνο. Εμείς κάνουμε στην έρευνα που κάνουμε, τους κατατάσσουμε σε τέσσερις κατηγορίες. Τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, την ξηρασία και τους καύσονες.
0: Είναι άλλες περιοχές, φαντάζομαι, για κάθε,
1: ακριβώς,
0: για κάθε κίνδυνο.
1: Ναι. Η πλημμύρα έχει τοπικά χαρακτηριστικά, γιατί επηρεάζεται από τη γεωμορφολογία του εδάφους και από τις κλιματικές συνθήκες βέβαια. Γενικώς ο κανόνας μας λέει ότι από την Θεσσαλία και νοτιότερα, όσο πηγαίνουμε, αυξάνονται τα θερμικά προβλήματα, τα προβλήματα δηλαδή με τις ψηλές θερμοκρασίες, και ενισχύεται η ξηρασία. Δεν σημαίνει ότι μια περιοχή έχει γίνει ερημική, αλλά ότι γίνεται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο ξηρική. Έχει περισσότερη βροχή, λιγότερη βροχή και περισσότερη εξάτμιση, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αν κοιτάξουμε τις ασικές πυρκαγιές, και αυτές είναι συνάρτηση που έχει δασικό πλούτο. Άρα είναι πάλι διαφορετικές περιοχές. Θα μπορεί να έχει μια περιοχή που είναι πολύ ευάλωτη, παραδείγματος χάρη στον Εύρο. Ο Εύρος είναι πολύ ευάλωτος στις δασικές πυρκαγιές. Και περιοχές άλλες νοτιότερα της Ελλάδος, που μπορεί να είναι δασικές, αλλά μπορεί να έχουν λιγότερο κίνδυνο. Αλλά και εδώ και πάλι η θερμοκρασία παίζει κρίσιμο ρόλο. Άρα ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο πηγαίνουμε νοτιότερα, η δασική πυρκαγιά, όταν θα προκύψει, γιατί δεν προκύπτει από την κλιματική αλλαγή, θα είναι πιο ισχυρή και πιο δύσκολα κατασβέσιμη. Ιδιαίτερα αν έχει προηγηθεί μια περίοδος ξηρασίας ή ένας καύσωνας. Και τότε έχουμε πολύ εξαιρετικές πυρκαγιές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πλημμύρες, εξαρτάται την περιοχή πάλι.
0: Και πριν την ξηρασία, για παράδειγμα, το φαινόμενο το οποίο ζήσαμε το φετινό χειμώνα, πολλές και μεγάλες διάρκειας έντονες βροχοπτώσεις, κύριε καθηγητά. Και μετά η ξηρασία, και μετά ο καύσωνας, και μετά επίσης μια πυρκαγιά.
1: Αυτό δείχνει ένα πρόβλημα στην ισορροπία την κλιματική.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί πολλοί άνθρωποι αναρωτιόνται, μα πώς υπάρχει η κλιματική αλλαγή. Γιατί στο μυαλό μας περισσότερο έχουμε την κλιματική αλλαγή ως τη θερμοκρασία που αυξάνεται. Ναι. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να είναι και η αλλαγή των προτύπων βροχόπτωσης. Δηλαδή να έχεις περισσότερη βροχή μια εποχή, λιγότερη βροχή μια άλλη εποχή. Δηλαδή να αλλάζουν τα πρότυπα συμπεριφοράς μέσα στο σύστημα πλανητικό και στο σύστημα της Μεσογείου φυσικά.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο και θα πάω λίγο στις πόλεις. Εκεί έχουμε πολλά από τα φαινόμενα. Αρχίζουμε σιγά σιγά και μαθαίνουμε το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας και το τι συμβαίνει και το. Και στις πόλεις νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά. Η επιλογή του τσιμέντου δυστυχώς μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει. Και είναι πολύ το τσιμέντο, κύριε καθηγητά. Αν θα μπορούσαμε αύριο, ας πούμε, να αποφασίσουμε τρεις παρεμβάσεις που θα είχαν νόημα. Και για τις πόλεις μιλώ. Ποιες ενδεχομένως θα ήταν αυτές οι παρεμβάσεις, τι θα μπορούσε να γίνει.
1: Για τις πόλεις.
0: Για τις πόλεις, ναι.
1: Ναι, κοιτάξτε, για τις πόλεις η πρώτη παρέμβαση, η οποία είναι και ο οριζόντιος κανόνας, όπου και να μιλήσω, όποια περιοχή του πλανήτη, είναι περισσότερο πράσινο.
0: Πράσινο, ναι.
1: Ναι, ξέρουμε ότι το πράσινο είναι μια προϋπόθεση που απαιτεί ελεύθερους χώρους. Δηλαδή, αν δεν έχεις ελεύθερους χώρους, πρέπει να τους ανακαλύψεις. Πώς τους ανακαλύπτεις. Χρησιμοποιείς οτιδήποτε ελεύθερο σε μια πόλη και το καλύπτεις με πράσινο. Παραδείγματος χάρη.
0: Τα θετική πι, τα ρατσόκια.
1: Πλατείες.
0: Ναι,
1: πλατείες. Ταράτσες. Ναι. Σχολικές αυλές.
0: Βεβαίως.
1: Οπουδήποτε μπορείς να βάλεις πράσινο, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στον δροσισμό της πόλης. Η δεύτερη περίπτωση είναι να μειώσεις την κυκλοφορία των οχημάτων. Παράγουν το 20% της θερμότητας.
0: Α, τα οχήματα.
1: Μια πόλη.
0: Ναι,
1: τα οχήματα. Η κυκλοφορία γενικά. Στην Αθήνα είναι περίπου το 20%. Και μάλιστα όταν μια περιοχή έχει έναν άξονα οδικό που έχει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, παραδείγματος χάρη ο Κηφισός, εκείνη η περιοχή είναι περισσότερο φορτωμένη. Άρα λοιπόν πρέπει να μειώσει τη χρήση των μέσων των αυτοκινήτων υπέρ των μέσων μαζικής μεταφοράς. Το τρίτο είναι να έχει καλύτερα κτίρια ενεργειακά μονωμένα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιούν, να έχουν καλή θερμοκρασία εντός του κτιρίου και να μην χρησιμοποιούν κλιματιστικά. Ακούγεται αντιφατικό αυτό που λέω και καταλαβαίνω την αντίφαση, γιατί τα κλιματιστικά σου δίνουν δροσιά. Δηλαδή δίνουν δροσιά μέσα στο σπίτι. Το κλιματιστικό ταυτόχρονα αποβάλλει στον ελεύθερο χώρο έξω από το σπίτι, από την πολυκατοικία, ζεστό αέρα. Άρα επιδεινώνει το πρόβλημα. Λύνει το πρόβλημα μέσα στο σπίτι, αλλά το επιδεινώνει έξω από το σπίτι, εκεί που υπάρχει η ελεύθερη κυκλοφορία. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι να έχει ενεργειακά μονωμένα κτίρια, ώστε να χρειάζεται να χρησιμοποιεί όλο και λιγότερο το κλιματιστικό. Και έτσι να μην επιβαρύνει στο εξωτερικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και μερικά ακόμα στοιχεία, όπως είναι τα ψυχρά υλικά, δηλαδή μια νέα τεχνολογία κατασκευαστικών υλικών, η ψυχρή άσφαλτος, η οποία θερμαίνεται λιγότερο σε σχέση με τη συμβατική άσφαλτο και έτσι εκτονώνει τη θερμική πίεση σε μια περιοχή που όλο και περισσότερο μπαίνουν μέσα στην αγορά και χρησιμοποιούνται για κατασκευές, είτε αφορούν κτίρια είτε αφορούν υποδομές.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Καλό μεσημέρι. Η κλιματική αλλαγή και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι θέμα που το εξαντλούμε. Είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητούμε συνεχώς και για τα επόμενα χρόνια. Κύριε Καρτάλη, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Να είστε καλά. Καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Καρτάλης, και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τι γίνεται και με τις πυρκαγιές, θα δούμε τι γίνεται και με τη θάλασσα, γιατί και εκεί έχουμε την αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών. Τα αποτελέσματα αυτής της αύξησης τα βλέπουμε. Ακούμε όσο συχνότερα πλέον ότι οι ελληνικές θάλασσες, η Μεσόγειος θάλασσα έχει γεμίσει με ξενικά είδη, κάνουν την εμφάνισή τους αυτές οι ροζ, μοβ, μέδουσες σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Μείνετε εδώ, μείνετε στα Παραπολιτικά 90,1. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Παραπολιτικά 90,1. Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Motor One Electric Days, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Φόκους στην κλιματική κρίση κάνουμε σήμερα και όχι μόνο, σε αυτά τα οποία παρατηρούμε στην καθημερινότητά μας πλέον. Στις αλλαγές δηλαδή που βλέπουμε στην ατμόσφαιρα, στις αλλαγές που βλέπουμε στον καιρό. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές. Τα τελευταία χρόνια οι δασικές πυρκαγιές εξελίσσονται σε μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, όχι μόνο για τη χώρα μας, σε ολόκληρο τον κόσμο και στη χώρα μας. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά. Έχουμε αυτούς τους παραταταμένους καύσωνες, έχουμε την ξηρασία. Έχουμε ένα χειμώνα φέτος ιδιαίτερα. Παρατηρήθηκε ένας χειμώνας με έντονες βροχοπτώσεις και μια ξηρασία μετά. Ισχυρούς ανέμους που δημιουργούν δυστυχώς αυτές τις συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση αλλά και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Κάθε καλοκαίρι είμαστε μάρτυρες, χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων χάνονται, περιοχές καταστρέφονται, ολόκληρες περιοχές δοκιμάζονται. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι κύριε Γιάνναρε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό το οποίο παρακολουθούμε είναι η ανησυχία που υπάρχει για πυρκαγιές λεγόμενες νέας γενιάς. Δηλαδή ένα νέο φαινόμενο.
1: Ναι, να πούμε καταρχήν ότι οι πυρκαγιές και γενικά η φωτιά στον πλανήτη μας δεν αποτελεί κάποιο νέο στοιχείο. Υπήρχε πάντοτε πάνω στον πλανήτη μας και ειδικά όταν μιλάμε και για τα μεσογειακά οικοσυστήματα, παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς αυτά διαμορφώνονται και εξελίσσονται. Αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες είναι περισσότερο επιθετικές και πυρκαγιές οι οποίες εμφανίζουν μια ιδιαιτερότητα. Ποια είναι αυτή η ιδιαιτερότητα? Είναι ότι αλληλεπιδρούν πάρα πολύ έντονα με την ατμόσφαιρα. Λειτουργούν δηλαδή, όπως τις ονομάζουμε, σαν ανατροφοδοτούμενα συστήματα φωτιάς ατμόσφαιρας. Η φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό, ο τροποποιημένος αυτός καιρός έρχεται και επαναπροσδιορίζει τη συμπεριφορά και την εξάπλωση της φωτιάς και δημιουργείται έτσι μια λούπα όπου έχουμε διαρκείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ της φωτιάς και της ατμόσφαιρας. Αυτές οι νέες γενιάς πυρκαγιές είναι πολύ πιο επιθετικές, εμφανίζουν αυτό που ονομάζουμε ακραία συμπεριφορά, μπορούμε να έχουμε δηλαδή φαινόμενα όπως είναι δημογεία πυροστροβίλων, πολύ γρήγορη εξάπλωση με ένα χαοτικό τρόπο, δημιουργία πυρονεφών. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν και θέτουν σε κίνδυνο όσοι επιχειρούν και στο έδαφος αλλά και από τον αέρα.
0: Βλέπουμε δυστυχώς όλο ένα και μεγαλύτερες και πιο καταστροφικές πυρκαγιές. Βλέπουμε παρατεταμένους καύσωνες. Θεωρούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας τις οποίες θεωρούμε περισσότερο ευάλωτες. Κύριε Γιάνναρε, έχουν καταγραφεί αυτές οι περιοχές?
1: Βεβαίως και έχουν καταγραφεί, ωστόσο θα ήθελα να είμαστε λίγο προσεκτικοί με το τι θεωρούμε ευάλωτο πλέον στα πλαίσια και της κλιματικής κρίσης. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε με βάση την ιστορικότητα των πυρκαγιών στην χώρα μας είναι ότι υπάρχει μια ζώνη η οποία ξεκινάει, αν θεωρήσουμε ότι δεν έχουμε το χάρτη της χώρας μας μπροστά, ξεκινάει αυτή η ζώνη από την περιοχή του Εύρου και κατεβαίνει διαγώνια προς τα κάτω μέχρι την Πελοπόννησο. Αυτή η ζώνη είναι η ζώνη όπου συγκεντρώνονται διαχρονικά τα τελευταία 25 και πλέον χρόνια οι περισσότερες, οι μεγαλύτερες, οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Ωστόσο δεν θα πρέπει να επαναπαυτούμε για να θεωρήσουμε ότι αυτή είναι η κατάσταση την οποία έχουμε. Και το λέω αυτό γιατί θα θυμίζω ότι για παράδειγμα πριν από 2 χρόνια...
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Σε μία περίοδο ξηρασίας η οποία θα ακολουθήσει, ενδεχομένως θα γίνει δυστυχώς καύσιμη ύλη. Αυτό ήταν το σκεπτικό της ερώτησής μου.
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά και έχετε δίκιο. Πράγματι, είχαμε ένα χειμώνα ο οποίος ήταν αρκετά βροχερός, τόσο σε συνολικό νερό που έπεσε, όσο και σε ημέρες βροχής που είχαμε, το οποίο είναι πολύ πιο καλός δείκτης όταν βλέπουμε την ξηρασία, διότι μπορεί να πέσει πάρα πολύ νερό σε μία μέρα και αυτό στην ουσία να μην έχει αντίκτυπο. Φέτος είχαμε αρκετές ημέρες βροχής γενικά στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας. Ωστόσο, πράγματι αυτό οδηγεί στο να αυξηθεί η βιομάζα. Η βλάστηση δηλαδή, η οποία το καλοκαίρι, αν ξεραθεί, θα αποτελέσει το καύσιμο για τη φωτιά. Ωστόσο, γι' αυτό τον ακριβώς τον λόγο παρακολουθούμε αυτό που ονομάζουμε πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Βλέπουμε δηλαδή πότε οι συνθήκες, η θερμοκρασία, η υγρασία θα οδηγήσουν στο να είναι τόσο ξηρή η βλάστηση αυτή, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την έναρξη και την εξάπλωση της φωτιάς με εντάσεις που θα την καθιστούν δύσκολη. Δυστυχώς για τους επόμενους μήνες δεν έχουμε προγνωστικά στοιχεία τα οποία να μπορούμε να τα μεταφράσουμε με αυτόν τον τρόπο που σας περιέγραψα. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ότι κοιτάμε εποχικές προγνώσεις, ένα σήμα δηλαδή ότι το καλοκαίρι θα είναι θερμότερο του κανονικού. Ωστόσο δεν μπορεί αυτό να μεταφραστεί στο ότι θα έχουμε για παράδειγμα τον Ιούλιο ένα ή δύο κύματα καύσωνα ή αν θα είμαστε γενικά πάνω από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίας.
2: Ναι.
3: Μένει να το δούμε.
2: Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας, κύριε Γιάννα. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσατε, αυτή είναι η προειδοποίηση της επιστημονικής κοινότητας. Αυτά τα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν και θα γίνονται συχνότερα και εντονότερα. Το ερώτημα το οποίο παραμένει είναι το πόσο έτοιμοι είμαστε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα και πόσο πρέπει να δουλέψουμε, ιδιαίτερα στο θέμα της πρόληψης, γιατί αυτή η νέα πραγματικότητα είναι και η νέα κανονικότητα όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, κλιματικής κρίσης, όπως θέλετε, και στη χώρα μας.

0: Λοιπόν, τώρα θα δούμε τι γίνεται στη θάλασσα, κυρίες και κύριοι. Αδιαφεσβήτητα η θάλασσα αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, της οικονομίας της χώρας μας, της ταυτότητάς μας. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται πλέον ολοένα και πιο εμφανείς στο θαλάσσιο περιβάλλον. Έχουμε την αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων, έχουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας, έχουμε την εμφάνιση αυτών των ειδών. Έχετε δει τις ειδήσεις των τελευταίων ημερών, αυτά τα ξενικά είδη που πλέον βρίσκουμε στις ελληνικές θάλασσες, τη ρύπανση βεβαίως των θαλασσών και την πίεση η οποία δημιουργείται στα θαλάσσια οικοσυστήματα από αυτές τις νέες προκλήσεις. Δεδομένα, οι ελληνικές θάλασσες έχουν αλλάξει. Είναι πια θερμότερες, με συνέπειες για τα οικοσυστήματα, για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, με συνέπειες για την αλία και για τις ίδιες τις κοινωνίες, για τις παράκτιες κοινωνίες. Θα μας βοηθήσει σε αυτήν την συζήτηση ο κύριος Χρήστος Τακλής, θαλάσσιος βιολόγος, ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας. Τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Τακλή.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα με πολύ ενδιαφέρον να σας ακούσω για τις αλλαγές τις οποίες βλέπετε εσείς στις ελληνικές θάλασσες, που γνωρίζετε βεβαίως τα πράγματα και πολύ καλύτερα από όλους μας.
1: Εντάξει, οι αλλαγές είναι λίγο πολύ αναμενόμενες με ό,τι παρακολουθούμε. Δηλαδή, βλέπουμε μια αυξανόμενη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, βλέπουμε τα ξενικά είδη πια να εγκαταστούνται, κάποια είδη, όχι όλα, μόνιμα στα νερά μας, όπως είναι η λαγοκέφαλη, ας πούμε, και τα λεοντόψαρα.
0: Ναι, τα λεοντόψαρα, βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Και η εμφάνιση, και αυτή η εμφάνιση των μεδουσών δεν είναι συνεπία της κλιματικής κρίσης?
1: Βοηθάει η κλιματική αλλαγή, λόγω του ότι είναι πιο θερμά τα νερά.
0: Είναι πιο θερμά τα νερά, βέβαια, βέβαια.
1: Μπορεί για μας ο 1,5 βαθμός που έχουμε μέσω όρο αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας να μην είναι τίποτα. Για ζώα όμως όπως είναι οι μέδουσες, δημιουργεί ένα καθεστώς, να το πω έτσι, καλύτερο στο να αναπαράγονται πιο πολύ κατά τη διάρκεια του χρόνου,
0: ναι,
1: και πιο εύκολα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα, διάβαζα και ένα άρθρο για την εμφάνιση, για την καταγραφή εμφάνισης καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες. Δεν ξέρω αν είναι σύνηθες αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι, ναι, βεβαίως είναι συνήθες φαινόμενο η εμφάνιση καρχαριών.
0: Ναι.
1: Προσέχουμε από την αρχαιότητα, ευτυχώς πρωτοπεριγράφονται από τον Αριστοτέλη τα περισσότερα είδη που έχουμε ήδη σήμερα. Δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή στους καρχαρίες. Αντιθέτως, έχει υπάρξει μεγάλη μείωση, πάνω από 50% σε όλη τη Μεσόγειο
0: τις
1: τελευταίες δεκαετίες.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό μας προβληματίζει λίγο, γιατί μια τέτοια μείωση θα φέρει και πρόβλημα στο οικοσύστημα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Αυτό που βλέπουμε πια είναι ότι όλοι έχουν κινητό, όλοι καταγράφουν πια. Δηλαδή, ακόμα και ψαράδες, αν θέλαμε.
0: Αυτή μπορεί να είναι η διαφορά από το παρελθόν, κύριε Τακλή. Έχετε δίκιο. Ότι πλέον όλοι είναι, ναι, καταγράφουν με ένα κινητό. Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι.
1: Τα τελευταία, δεν θυμάμαι το ακριβώς, 3 χρόνια, 5, πόσο είναι, που έχουν βάλει στους ψαράδες να καταγράφουν κιόλας το αλίευμα στην πλατφόρμα πριν βγουν στην στεριά. Αυτό σημαίνει τους ανάγκασε να πάρουν κινητό με ίντερνετ κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και να έχουν κάμερα, δηλαδή να έχουν επιτέλους ένα smartphone και όχι τα παλιά κινητά. Οπότε, ναι, όσο εξελισσόμαστε, όσο περνάνε τα χρόνια τέλος πάντων, θα αρχίσουμε και θα βλέπουμε περισσότερες καταγραφές. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτοί έχουν κάνει.
0: Εγώ σας βλέπω καθησυχαστικό πάντως. Δηλαδή, δεν ξέρω, υπάρχει προβληματισμός από κάποια αλλαγή στην βιοποικιλότητα των ελληνικών θαλασσών? Υπάρχει κάτι που να μας προβληματίζει?
1: Περισσότερα τα ξενικά είδη, αλλά για καρχαρίες όχι.
0: Ναι.
1: Για τις μέδουσες, ναι, υπάρχει. Γιατί βλέπουμε ότι πια αυτό θα γίνει ένα συνήθες φαινόμενο που θα είναι πιο συχνό. Η δεκαετία κενό που είχαμε μεταξύ των εξάρσεων έχει σπάσει πια, οπότε θα τις έχουμε πιο μόνιμα στα νερά μας, αλλά όχι, ναι, σε τόσο μεγάλες εξάρσεις, ναι, όσο είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Ναι. Λοιπόν, για τα ξενικά είδη, αυτά τα ξενικά ή εισβολικά είδη, και μιλάμε περισσότερο για τους λαγοκέφαλους και τα λεοντόψαρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, έχουμε πάνω από 1000 θαλάσσια ξενικά είδη, έχουμε φυτά, έχουμε αχινούς, δεν είναι μόνο τα ψάρια.
0: Α, δεν είναι μόνο τα ψάρια,
1: Όχι, όχι. Έχουμε ήδη, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό αυτή τη στιγμή, πόσα ήδη έχουν μετεκατασταθεί μόνιμα, γιατί μπορεί να περάσανε ξενικά είδη, αλλά δεν έχουν αντέξει όλα στη διάρκεια των χρόνων αυτών,
0: δηλαδή,
1: για να πούμε ότι έχουν κάνει πληθυσμού.
0: Μα αυτό τι μπορεί να γίνει? Εγώ άκουγα από τους ψαράδες, οι οποίοι έλεγαν ότι, για τα ψάρια, ότι έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα λεοντόψαρα και τα
1: Και τους λαγοκέφαλους.
0: Και τους λαγοκέφαλους, σωστά, ναι.
1: Ναι, το κάθε ψάρι είναι διαφορετικό. Έχουμε ψάρια όπως οι λαγοκέφαλοι, οι οποίοι δεν μπορούμε να τους πάμε. Είναι δηλητηριώδης για μας, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ τα λεοντόψαρα απλώς μπορούμε να τους κόψουμε
0: τα αγκάθια.
1: Τα αγκάθια
0: και
1: που
0: το
1: έχει.
0: Κεφάλι και να μπει κανονικά, λέτε, στη διατροφική αλυσίδα.
1: Ναι, ναι, φτιάχνεται ήδη από μάγειρες. Έχουν υπάρξει ήδη πολλές συνταγές και στο διαδίκτυο για τα λεοντόψαρα. Είναι και ένα νόστιμο ψάρι. Γι' αυτό σας λέω, είναι λίγο διαφορετικό το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κάθε κατάσταση.
0: Ο Λευτέρης Λαζάρου ήταν ο πρώτος μάγειρας, ο οποίος συνταγογράφησε, έχετε δίκιο σε αυτό, συνταγογράφησε τον λεοντόψαρο τότε σε μια πολύ μεγάλη καμπάνια, μια προσπάθεια της προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε δίκιο, κύριε Τακλή, σε αυτό που λέτε.
1: Ναι, ναι. Και γίνονται και άλλες προσπάθειες, έτσι, όχι μόνο Ελλάδα, και στην υπόλοιπη Μεσόγειο για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Το μεγάλο πρόβλημα προκύπτει από το λαγοκέφαλο, που δεν ξέρουμε ακόμα τι να τον κάνουμε. Δηλαδή, πέρα από κάποια θέματα φαρμακευτικής ή ταφής, υγειονομικής ταφής ή άλλη μέθοδη που να χρησιμοποιηθεί, τέλος πάντων, αλλά δεν μας βοηθάει στο να κάνουμε γρήγορα αυτά πράξεις ώστε να αδειάσουμε λίγο τις θάλασσες. Αναπαράγονται πολύ γρήγορα και επηρεάζουν τους αυτόχθονους πληθυσμούς ψαριών που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε βέβαια πως η χώρα μας είχε την πολύ μεγάλη χαρά για μια χρονιά ακόμη να βαραβευθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό μεγαλάζιες σημαίες για τις υπέροχες ελληνικές παραλίες. Δεν ξέρω τι γίνεται και με την ανησυχία η οποία υπάρχει για τη μόλυνση των θαλασσών, πλαστικά, μικροπλαστικά και διάφορα τέτοια, κύριε Τακλή.
1: Τα μικροπλαστικά είναι ένα πρόβλημα που πια έχει εξελιχθεί δυστυχώς σε μεγάλο πρόβλημα, γιατί διασπώνται σε τέτοιο βαθμό ώστε να βρίσκονται πια ακόμα και στο στομάχι των ανθρώπων να καταγράφονται εδώ και κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς το θέμα να αφαιρούμε σκουπίδια από τη θάλασσα είναι πρακτικό μεν, αλλά ίσως όχι αρκετό. Πρέπει να κάνουμε πιο γρήγορα δράσεις, πιο πολλές δράσεις. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε πιο μαζικά αυτό το φαινόμενο, να προστατεύσουμε τις θάλασσες μας από χωματερές που είναι κοντά στη θάλασσα, να μην πέσουν αυτά τα σκουπίδια μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας, γεια σας. Θαλάσσιος βιολόγος ο κ. Χρήστος Τακλής και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας. Ακούγεται το τι γίνεται πλέον στη θάλασσα. Πρέπει να συνηθίσουμε ήδη για το θέμα των μεδουσών. Κληθήκαμε να το αντιμετωπίσουμε δύσκολα την πρώτη χρονιά που εμφανίστηκε. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και οι τρόποι αντιμετώπισης. Υπάρχουν τα δίχτυα, υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή η οποία δίνεται προκειμένου να μην περνάνε οι μέδουσες εκεί που επιλέγουμε να κάνουμε μπάνιο. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή την εποχή η Εύβοια είναι η περιοχή η οποία πλήττεται περισσότερο από τις μοβ δεν είναι, τσούχτρες. Λοιπόν, θέλει προσοχή. Ένα ξενικό είδος το οποίο θα πρέπει να συνηθίσουμε δυστυχώς στην θαλάσσια ελληνική βιοποικιλότητα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Ρωμαίος,
7: Γιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο

0: Είναι δεδομένο, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και πάλι. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι δεδομένο πως η κλιματική κρίση έχει αλλάξει τα δεδομένα. Έχει δημιουργήσει νέες συνθήκες που απαιτούν καλύτερο σχεδιασμό, απαιτούν βεβαίως την πρόληψη και απαιτούν την προσαρμογή. Σκεφτείτε πως η χώρα μας, λόγω και της γεωγραφικής μας θέσης, λόγω και των χαρακτηριστικών που έχει η χώρα μας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλούς κινδύνους. Η προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα, σε μια νέα κανονικότητα, είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να συζητάμε και για τους ίδιους τους πολίτες, και για εμάς, και για τις πόλεις, και για την Ήπεθρο και για τις υποδομές. Το πότε θα μπορέσουμε να είμαστε πραγματικά έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις φυσικές καταστροφές του μέλλοντος, πότε η χώρα μας θα είναι οχυρωμένη απέναντι στις φυσικές καταστροφές, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα. Θα με βοηθήσει σε αυτήν την συζήτηση και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας ο ακαδημαϊκός και καθηγητής φυσικών καταστροφών στην Καλιφόρνια, ο κύριος Κώστας Συνολάκης. Καλό μεσημέρι, γεια σας κύριε καθηγητά.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από αυτό το οποίο θεωρούμε ενδεχομένως για τη χώρα μας τους μεγαλύτερους φυσικούς κινδύνους, κύριε καθηγητά.
1: Στη χώρα μας οι περισσότεροι νομίζουν ότι ο μεγαλύτερος φυσικός κίνδυνος που έχουμε είναι οι σεισμοί. Και ο λόγος είναι γιατί στο παρελθόν είχαμε μεγάλους σεισμούς, είχαμε θρηνή θύματα. Αλλά αυτό το οποίο οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο δεν είναι εκτός του να θωρακιστούμε κάνοντας καλύτερες κατασκευές και ακολουθώντας τον αντισεισμικό κανονισμό, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Οι μεγαλύτερες όμως καταστροφές που θα δούμε στο μέλλον είναι από πλημμύρες, ξηρασία και πυρκαγιές.
0: Και
1: δυστυχώς το έχουμε δει αυτό το πράγμα, ότι οι πυρκαγιές στην Ελλάδα τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία έχουν σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους από ότι οποιαδήποτε άλλη, όλες οι άλλες φυσικές καταστροφές μαζεμένες.
0: Να έχετε δίκιο. Λοιπόν, και ξέρετε τι γίνεται. Δυστυχώς, τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που θα πω. Οι σεισμοί τους περιμένεις, λέει ότι θα γίνει ένα σεισμός. Ναι. Δυστυχώς, στις πυρκαγιές, κύριε καθηγητά, έχουμε φτάσει να τις περιμένουμε κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή, είμαστε στο να δούμε τι θα γίνει φέτος.
1: Δυστυχώς έτσι είναι. Και κάθε χρόνο, και το τολμώ να πω, πρέπει να προετοιμαστούμε ότι θα είναι χειρότερος. Θα έχουμε περισσότερες πυρκαγιές, θα είναι πιο δύσκολο να τις σβήσει κανείς, γιατί αυξάνονται οι θερμοκρασίες και οι πυρκαγιές αυτές καθεύτες, όπως και τα άλλα ακραία φαινόμενα, γίνονται λιγότερο προβλέψιμα. Και αυτό είναι κατευθείαν μια συνέπεια της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής, γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε και πλέον έχουμε, το παρατηρούμε τουλάχιστον για τα τελευταία 20 χρόνια, είναι ότι τα ακραία φαινόμενα γίνονται πιο συχνά και γίνει και πιο έντονα. Απλώς θέλω να σας πω μία στατιστική που την κοίταζα πρόσφατα για τις ακραίες πλημμύρες. Το φαινόμενο που θεωρούσαμε ακραίο, το οποίο γίνεται περίπου μία φορά κάθε 50 χρόνια, παλιότερα ποια ήταν ο ορισμός του ακραίου φαινομένου.
0: Μία φορά τα 50 χρόνια.
1: Μια φορά στη ζωή κάποιου ανθρώπου. Και επειδή η ζωή ήταν, ας πούμε, μπορούσε να θυμάται κανείς 50 χρόνια, τώρα πολλοί το βάζουν στα 100. Αλλά βάλουμε, ας πούμε, τη μία φορά στα κάθε 50 χρόνια. Αυτό το φαινόμενο, το οποίο ουσιαστικά είχε μια, ας πούμε, πιθανότητα να γίνει 2% το χρόνο, τώρα θα έχει 80% το χρόνο. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα βλέπουμε το 2050 είναι τα φαινόμενα που τα θεωρούσαμε γινόντουσαν μία φορά κάθε 50 χρόνια, θα τα βλέπουμε σχεδόν κάθε χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόση αλλαγή στην νοοτροπία μας χρειάζεται για την αντιμετώπιση και φυσικά την προσαρμογή σε αυτές τις καινούργιες συνθήκες. Και όσο νωρίτερα αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε, τόσο πιο προετοιμασμένοι θα είμαστε.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι αυτό που περιγράφεται ως προετοιμασία έχει να κάνει και με εμάς τους πολίτες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι μόνο να προετοιμαστεί το κράτος προκειμένου να εργαστεί πάνω στην πρόληψη και στην κατάσβεση όταν μιλάμε για πυρκαγιά, στη βοήθεια όταν μιλάμε για πλημμύρες και πάει λέγοντας. Και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να προετοιμαστούμε και να θεωρούμε πλέον ως κανονικότητα, ως τη νέα κανονικότητα αυτό το οποίο ζούμε. Ότι σήμερα θα έχει 36 βαθμούς και αύριο μπορεί να βρέχει καταιγίδες και χαλάζια.
1: Δυστυχώς έχετε δίκιο. Δηλαδή το κράτος και το 112 δεν είναι πανάκια. Δηλαδή θα παίρνουμε και ευτυχώς αυτό το πράγμα στήθηκε και ήταν οι προσπάθειες του κυρίου Γιώργου Καραγιάννη που ήταν τότε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και κατάφερε το σύστημα, το έστησε, βοήθησα και εγώ πάρα πολύ.
0: Αλήθεια,
1: αλλά ναι. δεν είναι η πανάκια. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω με αυτό, θα παίρνουμε προειδοποιήσεις. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα το τι θα κάνουμε, πώς θα γίνουμε εμείς σαν κοινωνίες πιο ανθεκτικοί σαν άνθρωποι, αλλά και σαν κοινότητες, σε αυτό το κομμάτι.

0: δίκτυο, έχει κάνει εκρήξεις, τελευταία ήταν το 1950, έχει κάνει μεγάλους σεισμούς, ένας έγινε το 1956 πολύ κοντά στη Σαντορίνη, έγινε ένα μεγάλο τσουνάμι. Δεν μπορείς να είσαι ξαφνικά να πέφτεις από τα σύννεφα και λες πω πω τι γίνεται εδώ πέρα. Mm. Αυτό λοιπόν, αυτό είναι σαν ένα ενδεικτικό, το λέω για να δούμε ότι είναι ενδεικτικό, για μένα μου έκανε φοβερά μεγάλη εντύπωση, mm. ότι σαν κοινωνία δεν έχουμε αυτή την ενδεικτικότητα, δεν έχουμε προετοιμασία συναισθηματικά, ότι ακόμα και οι κάτοικοι της Σαντορίνης που έχουν αυτή τη μακρά ιστορία, ξεκινώντας από το Μινωικό, την Μινωική έκρηξη και το τσουνάμι, δεν ήταν προετοιμασμένοι. Φανταστείτε οι υπόλοιποι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και αυτό έχει να κάνει με τις πυρκαγιές, με τις πλημμύρες. Ξέρετε, κάθε φορά ένα πράγμα που επίσης κάνει εντύπωση, όταν υπάρχει ένα ακραίο φαινόμενο, θα ακούσετε τους ντόπιους να λένε, πρε παιδί μου, αυτό δεν είχε γίνει ποτέ εδώ. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι γιατί δεν το είχαμε ζήσει. Ναι, μπορεί να μην το είχαμε. Και αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Οπουδήποτε πάτε στον κόσμο, θυμάμαι το τσουνάμι της Ινδονησίας, το ακόμα και το τσουνάμι στην Ιαπωνία. Τοπικά εκεί πέρα που έγινε, είχε να ξαναγίνει επί χίλια χρόνια. Λέγανε, μα δεν υπήρχε εδώ πέρα. Στην Ινδονησία λέγανε και στην Ταϊλάνδη, δεν είχαμε ζήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά. Όλα τα πράγματα
1: γίνονται. Ναι, ναι.
0: Γίνονται. Ναι. Δηλαδή, άμα έχει
1: κύριε
0: γίνει
1: καθηγητά,
0: φορά...
1: εμένα μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν σα το κρύβω, πάνω σε αυτό που λέτε και θα φύγω από τους σεισμούς για να πάω στις πυρκαγιές και όχι να πάω στην αύξηση της θερμοκρασίας. Κάθε μήνα που περνάει, διαβάζουμε. Ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος Ιούνιος των τελευταίων 70 ετών. Ο Ιανουάριος ήταν ο θερμότερος Ιανουάριος των τελευταίων 100 ετών. Και πάει λέγοντας. Αυτά που είδαμε και τις τελευταίες ημέρες να συμβαίνουν, για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Γαλλία. Τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν από την έντονη αλλαγή της θερμοκρασίας, δηλαδή είχαν στα καλά καθούμενα καύσωνα. Ναι, είναι, αν μη τι άλλο, δεν είναι συνηθισμένα ως φαινόμενα. Δυστυχώς όμως φαντάζομαι ότι, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτή την κανονικότητα.
0: Λοιπόν, θα σας το εξηγήσω αυτό που συμβαίνει,
1: ναι, ναι.
0: Για να το καταλάβουμε, για να το καταλάβουμε όλοι. Φανταστεί, είναι αποτελέσματα της αποσταθεροποίησης του κλίματος. Φανταστείτε ότι οδηγείτε με ένα αυτοκίνητο σε έναν δρόμο ο οποίος έχει λακκούβες. Στην αρχή, άμα έχει λίγες λακκούβες, θα αρχίσει να, με τη σουσπασιόν του αυτοκινήτου θα κουνηθείτε λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Αν συνεχίσει και έχει συνέχεια λακκούβες, κάποιο σημείο θα αρχίσει να ανεβοκατεβαίνει τόσο πολύ το αυτοκίνητο και να κουνιέστε τόσο πολύ και κάποια στιγμή μπορεί να σπάσει. Αυτό το πράγμα είναι που γίνεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, γιατί αποσταθεροποιούμε το κλίμα. Και αυτό που λέμε, αυτές οι ταλαντώσεις, όπως είναι στο αυτοκίνητο,
1: ναι, ναι.
0: που ταλαντεύεστε, που πάει πάνω κάτω, και άμα είναι συνέχεια λακκούβες, θα υπάρχει ταλάντωση συνέχεια, θα κουνιώσετε πάρα πολύ. Αυτό ναι. είναι, δηλαδή, και αυτό γίνεται
1: και
0: πιο
1: αυτό
0: ακραίο.
1: Είναι.
0: Δηλαδή, οι ταλαντώσεις από το καύσωνα, τον οποίο είδαμε, όπως αναφέρατε, στην Γαλλία και στην Αγγλία. Δηλαδή, ξαφνικά μπορεί να έχεις βροχές, γιατί ταλαντεύεται το κλίμα
1: από
0: το ένα άκρο στο άλλο άκρο. Και αυτό μας απασχολεί πάρα
1: βέβαια,
0: πολύ.
1: Βέβαια.
0: Αν κάποια στιγμή αυξηθούν πάρα πολύ οι ακραίες τιμές αυτών των ταλαντώσεων, τι γίνεται. Δηλαδή, αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουμε να το σταθεροποιήσουμε πάλι το κλίμα, όταν το αποσταθεροποιήσουμε τόσο πολύ.
1: Το κρατάμε. Και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτησή μας. Ακαδημαϊκός και καθηγητής φυσικών καταστροφών στην Νότια Καλιφόρνια, ο κ. Κώστας Συνολάκης ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ. Καλή Κυριακή με υγεία. Να είστε καλά. Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής, το συμπέρασμα βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το οποίο προκύπτει ξεκάθαρα, είναι πως η κλιματική κρίση είναι εδώ δεδομένα και δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά το μέλλον. Είναι μια πραγματικότητα η οποία επηρεάζει την καθημερινότητά μας, η οποία επηρεάζει τη ζωή μας. Από τις πυρκαγιές μέχρι και τις πλημμύρες, μέχρι την απώλεια της βιοποικιλότητας, τις επιπτώσεις που έχει στις θάλασσες, τα όσα συμβαίνουν στις πόλεις μας. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες και απαιτούν βεβαίως μια συλλογική προσπάθεια, η οποία ξεκινάει από την ατομική προσπάθεια και καταλήγει στην συλλογική προσπάθεια. Σκεφτείτε τις απλές συζητήσεις που κάνουμε όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας, το τι, πόσο πολύ ζέστη κάνει και το τι γίνεται και πώς γίνεται χθες να έβρεχε και ξαφνικά σήμερα να έχει αυτή τη ζέστη, αυτή την κουφόβραση, εκείνη την περιβόητη αφρικανική σκόνη που δεν αφήνει τίποτα στο πέρασμά της. Η επιστήμη δίνει τα εργαλεία, δίνει τη γνώση για να κατανοήσουμε τους κινδύνους, δίνει βεβαίως και τη

0: λύσεις. Πρόληψη, προσαρμογή, βιωσιμή ανάπτυξη, άλλο τρόπο να χτίζουμε ό,τι χτίζεται από εδώ και στο εξής. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και αυτά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πλέον ανάγκη για να προχωρήσουμε, για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Το θέμα της κλιματικής κρίσης και αντιμετώπιση της μας αφορά όλους, κυρίες και κύριοι, κάθε πολίτη ξεχωριστά. Σκεφτείτε πως οι μικρές καθημερινές επιλογές, και τώρα δεν μιλάω για τα χάρτινα καλαμάκια, προς Θεού, δεν είναι αυτό το θέμα μας, τα χάρτινα καλαμάκια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, οι δικές μας επιλογές, λίγο σοβαρότερες επιλογές, αν θα...
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό!
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξες!
6: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
1: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά

0: Αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις με επίκεντρο στη Βόρεια Εύβοια ταρακούνησαν τη στερεά Ελλάδα και την Αττική. 5,2 ο μεγαλύτερος σεισμός με εστιακό βάθος μόλις 5 χιλιόμετρα. Κατολιστήσεις έχουν καταγραφεί ως τώρα στην ευρύτερη περιοχή του Μαντουδίου. Μερική επαναφορά των δώρων εξετάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτικη απογευματινή. Πόσα σχεδιάζετε να πάρουν οι δικαιούχοι, ποιους αφορά η ενίσχυση και πότε αναμένονται ανακοινώσεις. ΕΕΠ και αντιτρομοκρατικοί έκοψαν πλοκάμι της Χαμάς στην Ελλάδα. Συνέλειφθη 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της διαβόητης τρομοκρατικής οργάνωσης. Στόχευε κρουαζιερόπλοιο, θυμίζοντας την επίθεση στο City of Foros το 1988, που εστιάζουν οι έρευνες των αρχών. Τολμηρές αλλά αναγκαίες οι προτάσεις μας για συνταγματική αναθεώρηση. Οικοδομούμε την Ελλάδα του 2030, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ανάρτησή του. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες από τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμού στο κεντρικό Ισραήλ. Εξουδετερώθηκε ο δράστης. Σπουδαίο φιλικό απόψη για την εθνική ποδοσφαίρου. Ελλάδα-Ιταλία στις 10 στο Παγκρίτιο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Κυριακή, 7 Ιουνίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο πατάει η Ελένη Τάγκα, τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Είχαμε ένα μπαρά σεισμικών δονήσεων κυρίες και κύριοι που ταρακούνησε νωρίς το μεσημέρι τη Βόρεια Εύβοια, η πρώτη δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Εύβοιας, ακολούθησαν 2 ακόμη σεισμοί στην ίδια περιοχή με τον ισχυρότερο 5,2. Πάμε αμέσως να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Μαντουδίου, τον κύριο Γιώργο Τσαπουνιώτη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε την έρευνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί σε όλη την έκταση του Δήμου, που δεν είναι και μικρός έκταση. Κύριε Τσαπουνιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα έντονος. Ήταν παρατεταμένη σεισμική ακολουθία. Είναι στο ίδιο επίκεντρο με τον περσινό σεισμό της 19ης Μαΐου του 25. Mm-hmm. Οι ζημιές είναι πάλι στις ίδιες περιοχές, στο Προκόπιο, στη Δαφνούσα. Έχουμε εκτεταμένες ρογμές και έχουμε και κατολιστεί στο οδικό δίκτυο, μικρής κλίμακας βέβαια. Αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι έχουν βγει από τα σπίτια τους, αλλά όπως μίλησα και με τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Λέκα, πρόκειται για το ίδιο ρήγμα που είχαμε και πέρσι και για τον αντίστοιχο σεισμό την ίδια χρονική περίοδο.
0: Σας είπε ότι δεν δίνει το ρήγμα το συγκεκριμένο πάνω από 5,5 ρίχτερ, ισχύει?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κύριε Τσαπουνιώτη, από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς είστε αυτή τη στιγμή που λένε ποδός πολέμου, δηλαδή προφανώς έχετε εντείνει τις κεραίες σας για να δείτε μήπως υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, έτσι, κάποια ζητήματα.
1: Σε μία ώρα θα γίνει συντονιστικό όργανο για να δούμε τι θα γίνει και με τη λειτουργία αύριο των σχολείων, που είναι και εξεταστικά κέντρα.
0: Α, είναι και εξεταστικά κέντρα, βεβαίως, γιατί εξελίσσονται πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Πέρσι ο σεισμός ήταν την ίδια περίπου περίοδο, κύριε Τσαπουνιώτη?
1: Ήταν στις 19 Μαΐου του 25.
0: 19 Μαΐου, σχεδόν στην ίδια περίοδο. Από τότε μέχρι σήμερα δεν είχε κάνει κάποιους σεισμούς έτσι έντονους για να πείτε ότι υπήρχε. Είχαν προκληθεί ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί θυμίστε μας εκείνη την περίοδο.
1: Πέρυσι είχαμε σημαντικές ζημιές σε αρκετά σπίτια. Ναι. 28 σπίτια είχαν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμα και 8 εξ αυτών κόκκινα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαπουνιώτη, εύχομαι καλή δύναμη. Είναι θετικό βέβαια ότι η συγκεκριμένη περιοχή δίνει οροφή μέχρι 5,5 ρίχτερ σεισμό. Ας ελπίσουμε πάνω όλα καλά και να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες οι ζημιές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε και να πάρουμε την άποψη του Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, του κύριου Βασίλη Καραστάθη. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε άμεση ενεργοποίηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, δίνοντας και θα έλεγα πολύ γρήγορα το επίκεντρο και με την ακρίβεια που πρέπει να έχει μια επιστημονική ανακοίνωση. Κύριε Καραστάθη, καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε.
0: 5,2 η μεγαλύτερη δόνηση, είναι σωστή η καταγραφή
2: έτσι,
0: μας?
2: Ναι, έτσι είναι. 4,8 είχαμε μια αρχική δόνηση, αρκετά ισχυρή. Και 5,2 ήταν η μεγαλύτερη δόνηση και ενδιάμεσα υπήρχε και άλλη μια μικρότερη, 4,3.
0: Ναι. Εμείς αντιληφθήκαμε δύο δόνησεις, ήταν πολύ κοντινές.
2: Ήταν πολύ κοντινές.
0: Γι' αυτό την αντιληφθήκαμε ως μία.
2: Στον χρόνο, ναι. Γίνανε απανωτά. Λέμε.
0: Ναι.
2: Η μία ήταν 12 και 58, Η άλλη ήταν μία ακριβώς που ήταν η 4,3 ενδιάμεση και ακριβώς 2 λεπτά μετά ήταν η 5,2.
0: Ναι. Αυτό τώρα το γεγονός ότι είχαμε τη μεγαλύτερη δόνηση του 5,2 μετά από 2 σεισμούς, αυτή θεωρείται προσεισμή, είναι τόσο κοντινά τα μεγέθη που δεν μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανείς, δηλαδή ότι έχει μια... δεν είναι παράδοξο δηλαδή να συμβαίνει αυτό.
2: Είναι, καθόλου δεν είναι παράδοξο, είναι πάρα πολύ συνήθως να έχουμε και διπλούς σεισμούς. Από εκεί και πέρα συνήθως ο μεγαλύτερος σεισμός ονομάζεται κύριος σεισμός και η προηγούμενη ως προσεισμή. Από εκεί και πέρα τώρα ήταν πάρα πολύ κοντά τα μεγέθη όπως λέτε, περισσότερο μοιάζει με κάποιο στοιχείο προς το δίδυμο, ας πούμε, ναι, μεγάλο σεισμό. Ωστόσο όμως τεχνικά θα μπορούσαν να ανακληθούν και ως προσεισμή του Μεγάρου.
0: Μάλιστα. Τώρα, η συγκεκριμένη περιοχή είχε δώσει, όπως μας έλεγε και ο Δήμαρχος Μαντουδίου, ο κύριος Τσαπουρνιώτης, πριν από λίγο, ένα περίπου τον ίδιο σεισμό πέρυσι, 19 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, μας είπε. Είναι, η περιοχή είναι γνωστή, έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο ρήγμα που υπάρχει εκεί. Μέχρι τι ρίχτερ, μέχρι 5,5 ρίχτερ ισχύει αυτό ότι φτάνει η έντασή του συνήθως?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν περιοχές και περιοχές. Αχα. Ότι σημαίνει κοντά στο Προκόπη. Είναι η άλλη σεισμή που είχαμε στο παρελθόν και μιλάω για το 2025 το Μάη. Και άλλους έπειτα σεισμούς μικρότερους ήταν σε κοντινή περιοχή βέβαια στο Προκόπη, αλλά όχι στην περιοχή που γίνανε, και αυτοί οι σεισμοί που έχουμε τώρα είναι κοντά στο Προκόπη, αλλά είναι νότιο-δυτικά θα λέγαμε.
0: Νότιο-δυτικά, μάλιστα.
2: Ναι, τώρα... είναι προσανεγωγικό κόλπο.
0: Ναι, ναι. Κύριε Καραστάθη, εντάξει, η Εύβοια είναι από τις αρκετά σεισμογενείς περιοχές, έχει δώσει κατά καιρούς και μεγαλύτερους σεισμούς. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε, είναι και πρώτη ώρα ουσιαστικά από την ώρα που έγινε ο σεισμός.
2: Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε ασφαλείς εκτιμήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μια περιοχή που φαίνεται ότι έχει συγκεντρώσει κάποιες τάσεις. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την σεισμικότητα, την εξέλιξη τα επόμενα 24 ώρα και να δούμε με πιο ασφαλείς συνταράσματα, πιο ασφαλείς εκτιμήσεις πώς βαδίζει το φαινόμενο.
0: Ναι. Δεν θέλω τώρα να πάρω μια απάντηση η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει και ανησυχία, αλλά η ευρύτερη περιοχή εκεί της Εύβοιας έχει δώσει και μεγαλύτερους σεισμούς, έτσι δεν είναι?
2: Του Ευρωϊκού Κόρπου βεβαίως. Σε αυτή την περιοχή που συζητάμε υπάρχουν και μεγαλύτερες σεισμοί, αλλά για το συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να ταυτοποιηθεί το συγκεκριμένο.
0: Να είμαστε σίγουροι δηλαδή για το ποιο ρήγμα είναι, έτσι, αυτό εννοείται.
2: Δεν μπορούμε να μιλάμε. Σωστά. Πρέπει να δούμε την ακολουθία, πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται. Είδαμε το μηχανισμό γέννησης. Έχουμε ένα κανονικό μηχανισμό γέννησης κτλ. Που συνάδει με την περιοχή, με τα ρήγματα που ξέρουμε κτλ. Αλλά καλό είναι να έχουμε συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία ώστε να έχουμε μια πιο αξιόπιστη τοποθέτηση επί της εξέλιξης.
0: Πάντα με τη σοβαρότητα του Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, πάντα μας δίνει την ψύχρεμη απάντηση και την περιστατωμένη επιστημονική απάντηση. Ευχαριστούμε, κύριε Καρασταθή. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα έχετε πολλή δουλειά σήμερα. Φαντάζομαι στο αστεροσκόπιο, στο γεωδυναμικό είστε τώρα. Έτσι.
2: Είμαι ήδη στο γεωδυναμικό. Ναι.
0: Λογικό. Ήταν μια Κυριακή ταραγμένη. Έτσι.
2: Έτσι, ναι.
0: Καλή δύναμη, εύχομαι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καρασταθή. Φυσικά, κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε νεότερο έχει να κάνει με την σεισμικές δονήσεις που είχαμε στη Βόρεια Εύβοια, θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε στο θέμα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε κάποιο ζήτημα το οποίο θα μας αναγκάσει να επανέλθουμε. Να πάμε στα πιο ευχάριστα, σίγουρα πιο ευχάριστα. Μερική επαναφορά των δώρων εξετάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτικη και απογευματινή. Στα μέτρα εξετάζεται μεταξύ άλλων η καταβολή 250, 100 και 100 ευρώ. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και την περίοδο των διακοπών αντίστοιχα είναι τα συγκεκριμένα ποσά. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας, ο συνάδελφος, για να μας πει περισσότερα από την Κυριακάτικη και απογευματινή. Όπως σας είπα, το συγκεκριμένο αποκλειστικό και αποκαλυπτικό δημοσίευμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Τι λέμε, και οι αλλαγές θα είναι σκούπα και θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Υπό τον τίτλο Άλλες διατάξεις, Τώρα, υπό συζήτηση βρίσκεται η επιπλέον αύξηση κατά 50 ευρώ ή 100 της ειδικής ενίσχυσης για χαμηλούς ταξιούχους που δίνεται στο τέλος Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ένα ποσοστό 57,32% των συντάξεων κινούνται κάτω από τα 1.000 ευρώ. Από αυτές 264.000 συντάξεις είναι έως 500 ευρώ. Άρα μιλάμε τώρα για μια ενίσχυση είτε 350 είτε 300 ή 400 ευρώ αντί 300 το Σεπτέμβρη. Τώρα, εξετάζεται και η μερική επαναφορά οριζόντια στις συντάξεις κατά 25% των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και καλοκαιριού. Δηλαδή, ποσά για όλους τους συνταξιούχους οριζόντια της τάξης των 250, των 100 και 100 ευρώ. Στην περίπτωση επικράτησης αυτού του σεναρίου, ενδεχόμενα δεν θα υπάρξει, τι λέμε, και η παραπάνω αύξηση, δηλαδή για του Νοεμβρίου των χαμηλών συνταξιούχων, αλλά βέβαια τα 300 ευρώ θα συνεχίσουν να ανταλαμβάνουν. Από εκεί και πέρα, στο νομοσχέδιο θα υπάρχει, όπως είπαμε, κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ κυβέρνησης και εργοδοτικών οργανώσεων για χαμηλότερες μη μισθολογικές επιβαρύνσεις, δηλαδή μιλάμε για μειώσεις στις φορές, με αντάλλαγμα βέβαια υψηλότερους μισθούς και περισσότερες προσλήψεις, ώστε να ισολογιστεί η απώλεια που θα έχει ο ΕΦΚΑ, που κάθε μείωση εισφοράς κατά 1% δημιουργεί δημοσιονομικό βάρος 420 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στις συντάξεις κυρίας εξετάζεται μια λύση η οποία θα δίνει το 70% στους συνταξιούχους λόγω κυρίας αντί του 35% που λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι. Μιλάμε για τους 12.000 συνταξιούχους του Δημοσίου. Αναμένεται βέβαια να υπάρξουν και αναδρομικά από τις επιστροφές στις περικοπές, είτε σε δόσεις είτε με συμψηφισμό. Για να θυμίσω εδώ ότι οι συντάξεις κυρίας εφαρμόστηκαν κατά πρώτον στο δημόσιο και μετά στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα, αποκατάσταση των δικαστικών λειτουργών, οι αλλαγές θα εστιάζουν στην απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που κρίνει ότι οι συντάξεις των δικαστικών λειτουργών δεν μπορούν να υπολείπονται του 60% των αποδοχών των ενεργεία. Στα ταμεία επιστημόνων θα αλλάζει ο τρόπος επανυπολογισμού των συντάξεων για ειδικές κατηγορίες, όπως είναι οι συμβολεογράφοι και οι ασφαλισμένοι στα πρώην ταμεία ΕΤΑ και ΤΣΕΜΕΔΕ. Το ΕΤΑ, να θυμίσω εδώ, είναι το ταμείο των επιστημόνων που ασφαλίζει και υγειονομικούς, έτσι ώστε με τον νόμο Κατρούγκαλο οι συνταξιούχοι έλαμβαναν μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του νόμου Κατρούγκαλου ανταποδοτική σύνταξη της ειδικής προσάυξης με κριτήριο την ιδιότητά τους ασκούντος επάγγελμα, ελεύθερο επαγγελματία και ασφαλισμένο. Η αλλαγή αναμένεται να αφορά το σκέλος του υπολογισμού της ειδικής προσάυξης με τρόπο ώστε, τι λέμε, και να μην υφίστανται αδικίες και ανισότητες και σε εκτού του μακροχρόνιες δικαστικές διενέξεις. Και βέβαια θα έχουμε και άλλες, θα έχουμε πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
0: Καλά, μην τα αποκαλύπτεις όλα. Στην εφημερίδα, Κυριακάτικη και απογευματινή, κυρίες και κύριοι, ο συνάδελφος Γιώργος Μάλτης υπογράφει αυτό το σημαντικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην είδηση που πραγματικά προκαλεί αίσθηση. Στα χέρια της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής περίλθε ένας 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της τρομοκρατικής Χαμάς. Οι έρευνες συνεχίζονται, είναι σε εξέλιξη και στην Κρήτη και στην Αθήνα. Οι αρχές έχουν εντοπίσει αρκετά επιβαρυντικά για τον 37χρονο. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, τη λέμε, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, εδώ από το κέντρο της Αθήνας, στην οδό 3 Σεπτεμβρίου, στην αριθμό 159 και Κεφαλινίας, όπου στο τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας διέμενε επί δύο τουλάχιστον έτη ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη νωρίτερα το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Άγιο Νικόλαο της Κρητής. Εκεί δούλευε, εργαζόταν σε ξενοδοχείο ως ηλεκτρολόγος. Ο άνθρωπος αυτός κατηγορείται, σύμφωνα με το δελτίο της αστυνομίας, για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, την οποία φέρεται να έχει εκπαιδευτεί με άλλους συλληφθέντες στην Κύπρο πριν από δύο μήνες, στην περιοχή της Μαλαισίας, σε στρατόπεδο της Μαλαισίας. Λοιπόν, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει παραγγελίες ηλεκτρονικά χημικών διαλυτών και άλλων ουσιών για να φτιάξει εκρηκτικούς μηχανισμούς, τους οποίους θα τοποθετούσε στο κουραζερόπλαιο Crown Iris, που μετέφερε Ισραηλινούς τουρίστες και πρόκειτο να καταπλέψει σε λιμάνι της Κρήτης την Τρίτη. Mm-hmm. Συνελήφθη όμως νωρίτερα.
0: Ξέρεις γιατί... τι θυμίζει αυτό, Δημήτρη, έτσι? Το City of Poros το 1988, όπου είχαμε τους 9 νεκρούς από τρομοκρατική επίθεση Άραβα, με στόχο Αμερικανούς αυτή τη φορά, και όπου ο συγκεκριμένος τρομοκράτης είχε πάλι διασυνδέσεις και είχαμε θέμα και στην Κύπρο τότε. Μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, έτσι, μια προσέγγιση ιστορική.
4: Έτσι ακριβώς είναι τότε, από ό,τι θυμάμαι, γιατί με υπνοδίες με αυτό που είπες πολύ ωραία τη λέμα, και είναι η PLO, ήταν από πίσω, PLO, και ναι, διεθνής τρομοκρατία. Mm-hmm. Και τώρα αυτό, υπάρχει ένας Άραβας, αυτό είναι το κεντρικό πρόσωπο εδώ. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο ο 37χρονος, ο οποίος ερευνάται και εδώ στην Αθήνα και στην Κρήτη, είναι και ένας Άραβας ο οποίος έχει συλληφθεί τον Μάιο, mm-hmm, μεσήλικας στην Κύπρο. Mm-hmm. Και μέσω αυτού γινόταν διασυνδέσεις και με δύο άτομα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, δύο 20χρονους, αλλά και με τον 37χρονο εδώ στην Κρήτη, ο οποίος θα μεταφερθεί αύριο, να πω, εδώ στην Αθήνα, στον Ανακριτή. Να πω ακόμα ότι στο σπίτι του έχουν βρεθεί ζυγαριές ακριβίας, χημικοί διαλύτες, αλλά και ηλεκτρονικά πιστήρια. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός είχε και συνεργούς. Από το ρεπορτάζ του επιτόπιου εδώ σήμερα προκύπτει ότι σε αυτή την περιοχή εδώ που βρισκόμαστε, στην Κεφαλινία, στην 3η Σεπτεμβρίου, στην Ιθάκης από κάτω, στους γύρους δρόμους εδώ, διαμένουν Παλαιστίνοι κυρίως. Mm-hmm. Και μάλιστα, από ό,τι μας έλεγαν περίοικοι, χθες το βράδυ είχαμε δύο ενέργειες, αστυνομικές ενέργειες, χωρίς όμως να γίνουν γνωστά παραπάνω πράγματα, δηλαδή ότι κάποιος έχει συλλάβει εδώ από κάτω στην οδό Καλύμνου η αστυνομία, και πιθανόν αυτοί οι άνθρωποι να σχετίζονται με τον συγκεκριμένο 37χρονο, ο οποίος φαίνεται επίσης τηλέμαχε να έχει διασυνδέσεις με ομοεθνείς τους στη Βιέννη και στο Βερολίνο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε αν θα βγει και κάποια ανακοίνωση από την Παλαιστινιακή Παροικία εν Ελλάδη, γιατί μόνο για το Eurovision έχουμε ανάλογες παρεμβάσεις. Ευχαριστούμε, Δημήτρη Γιανακόπουλε, απλά θα επισημαίνουμε κάποια πράγματα. Καλή συνέχεια. Τώρα θα πάμε στα Χανιά, κυρίες και κύριοι, όπου συνελήφθη 56χρονος υπήκοος Γερμανίας από το αστυνομικό τμήμα Αερολιμένα Χανίων, γιατί φωτογράφησε στρατιωτικά αεροσκάφη. Ο συνάδελφός μας, ο Παντελής Γιαΐτσης, με πάντα πολύ καλό ρεπορτάζ μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
5: Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 56χρονος βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών αρχών από χθες το απόγευμα, καθώς συνελήφθη έχοντας μια επαγγελματική φωτογραφική μηχανή, μέσα στην οποία, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, οι φωτογραφίες που εμπεριέχονταν είχαν να κάνουν με την 115 πτέρυγα μάχης και με τη βάση της Σούδας. Προφανώς, αξιοθέατο εντός εισαγωγικών, εντάξει, τα F-16 όντως αποτελούν αξιοθέατο. Η αλήθεια είναι, όταν φεύγεις με κάποια πτήση εμπορική από το αεροδρόμιο των Χανίων, αλλά συγκεκριμένος φαίνεται ότι είχε κάποια εντός εισαγωγικών μανία με τα στρατιωτικά αεροσκάφη και την αεροπορική βάση της Σούδας. Ελέγχεται λοιπόν για υπόθεση, θα το βάλουμε και αυτό, για τρίτη φορά θα πω τη λέξη εντός εισαγωγικών, κατασκοπίας, με τα πιστήρια να υπάρχουν στα χέρια των αρχών, και να ελέγχεται η φωτογραφική μηχανή του και πιθανόν και άλλο υλικό που είχε στην κατοχή του. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, το σύνολο των φωτογραφιών που είχε στην φωτογραφική του μηχανή είχαν να κάνουν με την αεροπορική βάση της Σούδας και την 115 πτέρυγα μάχης.
0: Τώρα, θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο ακούμε κατά κόρον στο πολεμικό ρεπορτάζ. Μιλάμε για τα ντρόουν. Εμπροκειμένου όμως στην Κρήτη και στα Χανιά είχαμε θέμα με ντρόουν, αλλά αφορούσε φυλακές. Τι ακριβώς?
5: Λοιπόν, ναι, θα ξεκινήσω λίγο αντίστροφα, γιατί μάθαμε από το ρεπορτάζ, ναι, ότι το κατάστημα κράτησης στην Αγιά διαθέτει σύστημα αντιντρόουν.
0: Ωραίο αυτό.
5: Θα ξεκινήσω λοιπόν λίγο αντίστροφα. Πραγματικά μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα καταστήματα σοφρονιστικά στην Ελλάδα.
0: Ας είμαστε και προμηθείς για μια φορά, έτσι. Ας είμαστε και προμηθείς για μια φορά, και όχι να τρεσπεύουμε μετά να βάλουμε αντιντρόουν σύστημα. Μπράβο. Ναι. Καταρρίφθηκε αυτό το ντρόουν.
5: Χθες το απόγευμα λοιπόν αντιλήφθηκαν μία υπερπτήση, για να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτόν τον όρο, πάνω από το κατάστημα κράτησης της Αγιάς ισοφρονιστικοί υπάλληλοι, και είδαν λοιπόν ότι υπερίπτατο ένα ντρόν, το οποίο από κάτω είχε μία σακούλα, μετέφερε μία σακούλα με ένα σκηνί. Το σύστημα λοιπόν κατέριψε το ντρόν και οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι βρήκαν το συγκεκριμένο δέμα που κουβαλούσε, το οποίο περιείχε Κατιέσαι να ακούσεις.
0: Ναι, για πες. Όχι πίτσε, πάντως πίτσα δεν είχε, έτσι.
5: Πέντε λάμες σιδηροπρίωνου. Ωραία. Ένα κόφτη σειρμάτων. Ένα σκηνή αναρρίχησης 20 μέτρων. Δύο κλειδιά τύπου Allen για τη διάρρηξη ηλεκτρικών κλειδαριών. Δύο κρίκους αναρρίχησης. Ένα μαχαίρι πεταλούδα. Πέντε κινητά με τους φορτιστές για τα καλώδια τους. Δύο ρούτερ. Τέσσερα ζεύγια ακουστικών και τρεις κάρτες SIM. Εάν όλα αυτά δεν υποδηλώνουν ότι
0: προφανώς
5: κάποιοι κρατούμενοι είχαν ένα σχέδιο απόδρασης, τι μπορούν να υποδηλώνουν?
0: Αυτό είναι delivery, πραγματικά, Παντελή. Ευχαριστούμε πολύ. Παντελής Γιαίτσης, κυρίες και κύριοι, συνάδελφός μας από τα Χανιά της Κρήτης. Θα πάμε στο πολιτικό πεδίο τώρα. Στις αναγκαίες αλλά τολμηρές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στην έξοδο της Ελλάδας από τη λίστα των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Όπως εξηγεί ο Πρωθυπουργός, δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση αλλά την επόμενη δεκαετία. Κώστας Παπακλημίτζος, μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή στους ακροατές μας. Ήρθε η ώρα λοιπόν της συνταγματικής αναθεώρησης, συγκεκριμένα αυτή την Τετάρτη, σε 4 μέρες δηλαδή από σήμερα. Ξεκινάει και τυπικά και επίσημα στη Βουλή αυτή η διαδικασία, με τη συνεδρία Ολομέλειας, τη συγκρότηση Επιτροπής της Αναθεώρησης με πρόεδρο, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, τον Μάκη Βορύδη. Και από την Πέμπτη και μετά, ή το αργότερο την Παρασκευή, πιάνει δουλειά η Επιτροπή ώστε να ξεκινήσει να μελετά τις προτάσεις, κυρίως φυσικά αυτές που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία, 34 στον αριθμό. Οι αλλαγές, λέει ο Πρωθυπουργός, που εισηγούμαστε, μπορεί να φέρουν τολμηρές σε κάποιους, λέει όμως ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Σταχυολογεί κάποιες από τις αλλαγές αυτές, όπως την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, την αλλαγή του άρθρου περιεκτήμησης υπουργών, την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τη σύνδεση μονιμότητα στο δημόσιο με την αξιολόγηση, συνταγματική προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευση και ακόμα αρκετές παρεμβάσεις, ακόμα που σταχυολογεί ο Πρωθυπουργός, στις οποίες αναφέρω ότι έχουν ένα κοινό στόχο. Μια χώρα πιο έτοιμη για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Βάζεται μάλιστα και ένα ορόσημο. Το 2030 γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνεται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Θα ήθελα, λέει, τότε να μπορούμε να πούμε ότι κάναμε ορισμένα βήματα που η χώρα χρωστούσε στον εαυτό της εδώ και δεκαετίες. Από εκεί και μετά, στην καθιερωμένη κυριακάτικη τηρανασκόπηση στο Facebook, αναφέρεται στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κλείνοντας, όπως γράφει ο ίδιος, και επίσημα ένα κύκλο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια στην αρχή της κρίσης χρέους. Αναφέρεται και στο νέο κώδικα χωροταξίας πολιοδομίας που ψηφίστηκε στην Βουλή, στα τρία ακόμα ανακαινισμένα τμήματα επιγόντων περιστατικών Κυλικής, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη που παραδόθηκαν. Την αύξηση του ορίου προστασίας στους κατάστασης λογαριασμούς, για όσους κρατές δεν το γνωρίζουν, θα πάει με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από τα 1.250 τα 1.600 ευρώ. Επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας πάει πλέον στους κλάδους υγείας, τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών καθαρισμού και επισκευών. Το ΕΝΕΠ και ως φίλους εργάζονται σε αυτούς τους κλάδους, ενώ αναφέρεται και στις δαντάδες GovGR, δαντάδες γειτονιάς. Οι οικογένειες πλέον μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα παιδιών από 2 έως και 2,5 ετών.
0: Κώστας Παπακλημίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε. Η συμπόρευση με τον νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εγκρίνοντας την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σ' άλλο μήκος σχήματος, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, Τρίφων Αλεξιάδης αλλά και ο Παύλος Πολάκης, ο τελευταίος μάλιστα σχολιάζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δήλωσε μεταξύ άλλων: εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση του σχεδίου. Ο αγώνας συνεχίζεται. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά που είναι καταιγιστικές. Μαζί μας ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι. Ανδρέας Παπαδόπουλος, εκδότης της εφημερίδας Στο Καρφί, και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Πώς είσαι, Ανδρέα μου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Λεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει τα τελευταία 24 ώρα τα φώτα της δημοσιότητας. Κατά πλειοψηφία αποφάσισε χθες η κεντρική του επιτροπή αυτό που λέμε στήριξη ή συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή ήταν και η εισήγηση του κυρίου Φάμελου που πλειοψήφισε. Όπως είπες πολύ σωστά, υπήρχε ηχηρή αντίδραση από την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη. Τώρα οι τρεις τελευταίοι περιμένουν να δουν τι σημαίνει στην πράξη η διαδικασία της συμπόρευσης. Δηλαδή θα πάρει κάποια πρωτοβουλία ο κύριος Φάμελος, θα σηκώσει το τηλέφωνο όπως του λένε και να συνομιλήσει με τον κύριο Τσίπρα, να δει αν αυτό που αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή, η Κεντρική Επιτροπή είναι και στις προθέσεις του κύριου Τσίπρα. Η δυσκολία είναι εξής, γιατί έως τώρα με βάση και τις διακηρύξεις και τις δηλώσεις του ίδιου του κύριου Τσίπρα αλλά και όλων των συνεργατών του, δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόθεση, δηλαδή για συνεργασία της Ελλάδας με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν μιλήσει από την Αμαλίας για μεμονωμένες συνεργασίες, να πάει ένα στέλεχος και αφού έχει παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, αλλά όχι συλλογικές συνεννοείς. Άρα υπάρχει μεν η απόφαση, αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλει και επεξεργασία. Γιατί όπως είπαμε τη Λέμαχε, δεν υπάρχει η πρόθεση από τον κύριο Τσίπρα για κάτι αντίστοιχο. Άρα πολλοί θεωρούν, και ιδίως η πλευρά της μειοψηφίας, ότι είναι πολύ πιθανό το Σεπτέμβριο ή και νωρίτερα, αν δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον πρώην Πρωθυπουργό, να χρειαστεί νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για να υπάρξει επαναχάραξη της στρατηγικής.
0: Ανδρέα μου, και στην ευρύτερη κεντροαριστερά υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει οργασμός, θα έλεγα, εξελίξεων, έτσι, στο ΠΑΣΟΚ.
7: Ναι, τώρα κοίτανε, το ΠΑΣΟΚ έχει από την Παρασκευή τους κύκλους εργασίας, βάζει στο πρώτο κάδρο ο Νίκος Ανδρουλάκης όλα τα κορυφαία στελέχη, μεταξύ αυτών ακόμα και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, που θα έχει μεγαλύτερη και ενεργότερη εμπλοκή με τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Γερουλάνο, τον κύριο Σκανδαλίδη, τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Χριστοδουλάκη, τον κύριο Σκανδαλίδη, όλα δηλαδή τα κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη μπαίνουν σε διάταξη μάχης, χρεώνονται υπουργούς και υπουργεία για να είναι έτσι πιο κρουστική, θα σου έλεγα, η αντιπολιτευτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Με το ένα μάτι.
8: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
14: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
13: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
14: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
14: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
13: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
14: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
13: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
14: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
13: Τηλέφωνο 2641-091-760.
14: Κινητό 6945-3627-08.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
15: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
16: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
17: Είσαι, το έχουμε προκαλέσει, κύριε Τσουκαλά.
18: Εκτιμώ ότι αν δούμε την επίθεση που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, την πρόκληση του δημοκρατικού κόσμου, αυτή τη διαδικασία.
17: Τα δικά σας στρατηγικά λάθη, δηλαδή, δεν τα βλέπετε?
18: Εδώ η κυβέρνηση θέλει ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό τύπου 23. Έναν χάρτινο αντίπαλο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι ήταν και χθες, μητρό του κ. Φάμελου και τη Νέα Αριστερά, για ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε, με άλλα 3-4 πρόσωπα μεσαία στελέχη. Ένα startup πολιτικό σχήμα ίδιο με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αντίπρο για την Νέα Δημοκρατία.
19: Να πάμε στον κύριο Χάρη.
18: Θεωρώ λοιπόν ότι όσο μπαίνουμε στην πολιτική συζήτηση θα υπάρξει κανονική αποκατάσταση του πραγματικού διπόλου που είναι και του αριστερά και του δεξιά.
19: Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή επέλεξε να ετεροπροσδιοριστεί. Εγώ όμως δεν θέλω να προσδιορίσω τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα ήταν πολιτικά άκομψο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό το κενό των τελευταίων τριών ετών που υπήρξε με την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε αυτός ο κατακαιρματισμός της αριστεράς, ανέδειξε και το πρόβλημα που υπάρχει στην αριστερά. Τώρα, αν είναι λαϊκισμός το να συζητάμε για την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους ή του κράτους δικαιοσύνης, αν είναι λαϊκισμός να λέμε το αυτονόητο, αυτό που είπε και ο κύριος Σαμαράς και σχολιάστηκε προηγουμένως, ότι η κυβέρνηση εξυπηρετεί τους λίγους, τα καρτέλ, αν είναι λαϊκισμός να συζητάμε για την απόγνωση που βιώνουμε. Είμαι γονιός.
17: Είναι ξεκάθαρα λαϊκισμός.
19: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι λαϊκισμός, εγώ θεωρώ ότι είναι η πραγματικότητα που ζούμε.
0: Δεν υπάρχουν πλέον οι παραδοσιακοί διαχωρισμοί των κομμάτων, δήλωσε από την πλευρά του στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο Χρήστος Παπασιδέρης από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού.
20: Αρχικά να πω στον κύριο Τσουκαλά ότι δεν μπορεί να υπάρχει πάλι ότι ήταν το 23 και δεν υπήρχαμε εμείς. Δεν υπήρχε το κίνημα πολιτών Ελπίδα για Δημοκρατία, το οποίο είναι ένα κίνημα πολιτών διαφορετικό από τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς πιστεύουμε αυτό που ονομάζουμε στο συνταγματικό δίκαιο ότι υπάρχουν κόμματα καρτέλ. Τα τρία κόμματα τα οποία έχουν φέρει τη χώρα μας σε αυτήν την κατάσταση και έχουν ασκήσει εξουσία τα τελευταία 50 χρόνια, τον τελευταίο μισό αιώνα, ευθύνονται για την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Τι υπάρχει σήμερα? Δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει λογοδοσία. Ναι. Υπάρχει ατιμωρησία. Υπάρχει διαπλοκή.
17: Ιδεολογικά, πού τοποθετήσετε όμως?
20: Αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο προσπαθούν τα κόμματα αυτά εδώ και δεκαετίες να βάλουν όλη την πολιτική, την τόσο πολύπλοκη, σε μία γραμμή. Κέντρο, αριστερά, δεξιά. Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα.
17: Δεν υπάρχουν σήμερα.
20: Αυτή είναι η πολιτική μας ιστορία του 20ου αιώνα. Στον 21ο αιώνα δεν υπάρχει. Υπάρχουν εργαλεία από όλες τις πολιτικές ιστορίες που ένας πολιτικός θα λύσει τα προβλήματα. Σήμερα υπάρχουν προβλήματα
21: δηλαδή
20: του κόσμου,
21: κύριε Παπαση,
20: τα οποία πρέπει να μπορείς να λύσεις.
21: Για να χρησιμοποιήσω μια εκφράση, ψαρεύεται σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα παιδεία, σε όλα τα κόμματα.
20: Δεν είμαστε ψαράδες.
21: Σε όλους τους ψηφοφόρους.
20: Είμαστε άνθρωποι που έχουμε ενωθεί με διαφορετικό υπόβαθρο, αλλά έχουμε την ικανότητα να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου σε όλα τα επίπεδα περισσότερο και καλύτερα από τα τρία παραδοσιακά κόμματα που έχουμε εδώ δίπλα.
0: Με βαρύτατες κατηγορίες μεταξύ αυτών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία, δωροδοκία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα 6 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων διεκπεραιώσεων ακινήτων σε πολεοδομία στην Αττική. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Θα μας πει περισσότερα ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσινός, που είναι μαζί μας και έχει το πλήρες ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
22: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. 6 από τους συνολικά 30 οι οποίοι εμπλέκονται στην δικογραφία είναι και οι συλληφθέντες μετά την επιχείρηση της Υπηρεσίας των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, και αφορά αυτή την εγκληματική οργάνωση που αποτελούμενη από δημόσιους υπαλλήλους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες, οι οποίοι από τον Οκτώβριο του 2025 είχαν αναλάβει έναντι αμοιβής να ξεμπλοκάρουν εντός οικών πολεοδομικές υποθέσεις. Δηλαδή, το αντικείμενο αυτής της οργάνωσης ήταν η έκδοση οικοδομικών αδειών κατά προτεραιότητα, η νομοποίηση αυθαιρέτων, μείωση πολεοδομικών προστήμων και η έκδοση θετικών γνωμοδοτήσεων και η επίσπευση των εκκρεμών φακέλων, το γνωστό γρηγορώσιμο. Να πούμε πως στο επίκεντρο βρίσκονται δύο αρχηγικά στελέχη, τα οποία σύμφωνα με τη δικογραφία καθόριζαν τη στρατηγική και αποφάσισαν και το ύψος των τιμών που θα λάμβαναν για να κάνουν αυτές τις διευκολύνσεις. Δίπλα τους υπήρχε υπάλληλος με εξειδικευμένες γνώσεις πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά και άλλοι ειδικοί για τις οικοδομικές άδειες, για την τακτοποίηση αυθαιρέτων και ούτω καθεξής. Μεταξύ τους μιλούσαν με κωδικές λέξεις. Αντί να μιλούσαν για χρήματα, ανέφεραν όρους όπως καφές, εργαλεία, σχέδια και χαρτιά, ενώ απέφευγαν και τις συνομιλίες για ευαίσθητα θέματα. Η ταρίφα για κάθε μία από τις διευθετήσεις που έκαναν, 29 είναι τον αριθμό τις οποίες ανείχνευσαν οι αστυνομικοί των εσωτερικών υποθέσεων, οι λεγόμενοι αδιάφοροι, πήγαιναν από τα 1.000 ευρώ έως τις 30.000 ευρώ ανάλογα και τη δυσκολία της υπόθεσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αρχηγός της οργάνωσης αυτή, μια πολύ γνωστή γυναίκα στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, είχε λάβει την Παρασκευή μόλις ένα φάκελο με 3.000 ευρώ, γι' αυτό και οι αδιάφοροι προχώρησαν στις συλλήψεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν πάνω από 335.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία και κατασχέθηκαν, όπως κινητά τηλέφωνα, εξωτερικός σκληρός δίσκος, ατζέντες, σημειώσεις, αλλά και άλλα έγγραφα τα οποία υποδηλώνουν την εμπλοκή όλων των κατηγορούμενων στην υπόθεση, Τηλέμαχη.
0: Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Είχαμε δύο νεκρούς από ρωσικές επιθέσεις στην νοτιοανατολική και κεντρική Ουκρανία. Οι νέες επιδρομές της Ρωσίας σημειώνονται την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι συναντάται στο Λονδίνο με τον Γάλλο ομόλογο του Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Στη Τεχεράνη μετέβει ο υπουργός εσωτερικών του Πακιστάν, Μόχσιν Νακβί, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου εγχειρήματος του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στο διάλογο ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι σποραδικές εχθροπραξίες συνεχίζονται. Και στο μέτωπο του Ισραήλ υπάρχουν εξελίξεις. Για τις διεθνείς ειδήσεις, μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Υπάρχει μια κινητικότητα στο ουκρανικό μέτωπο. Όπως είπες και εσύ, έχουμε μια συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Φρίντριχ Μερτς, με τον Κιρ Στάρμερ και τον Ζελένσκι στο Λονδίνο. Εντείνεται λοιπόν η κινητικότητα στο ουκρανικό ζήτημα με φόντο την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος πρότεινε κατηδίαν συνάντηση με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής, ανέφερε ότι ο Ζελένσκι μπορεί να ταξιδέψει στη Μόσχα όποτε το επιθυμεί για να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες Ουκρανίας και Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν για το τέλος του πολέμου. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επιστολή του Ζελένσκι προς τον Πούτιν, με την οποία ζητείται η διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία και η μεταξύ του συνάντηση. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έκανε δε λόγο για καλή πρωτοβουλία, αναφερόμενο στην επιστολή του Ζελένσκι. Και από το ουκρανικό μέτωπο να περάσουμε στη Μέση Ανατολή. Αναζωπυρώνεται η κρίση με κατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν 100 ημέρες από την έναρξη του πολέμου. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε ντρόνς εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων στην ευαίσθητη περιοχή των στενών του Ορμούς, τα οποία ωστόσο αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν. Η ιρανική επιθετικότητα όμως δεν σταμάτησε εκεί. Συγκεκριμένα, μόλις την προηγούμενη μέρα σημειώθηκαν μπαράζ πυροβολικών επιθέσεων με στόχο Μπαχρέιν και Κουβέιτ, διευρύνοντας έτσι επικίνδυνα το γεωγραφικό εύρος της σύραξης. Στο διπλωματικό πεδίο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε θέση για τις εξελίξεις, παραχωρώντας συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο NBC. Ο Τραμπ εκτίμησε ότι η ηγεσία του Ιράν δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε συμβιβασμό για τον τερματισμό του πολέμου εξαιτίας της περηφάνειας και της σκληρής της στάσης. Και στο μεταξύ συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ για τις τιμές στο πετρέλαιο. Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ συναντώνται λοιπόν για να εξετάσουν υψηλότερες ποσοστώσεις παραγωγής σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις τιμές του πετρελαίου. Οι 21 υπουργοί θέλουν να περιορίσουν τις τιμές του πετρελαίου, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι ο μόνος παράγοντας που συγκρατεί τις αυξήσεις είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει λιγότερο πετρέλαιο από το κανονικό, αξιοποιώντας τα τεράστια στρατηγικά της αποθέματα. Και μέσα σε όλα αυτά αξίζει να επισημάνουμε το ρεπορτάζ του New York Times που κάνει λόγο για εισβολή των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, συγκεντρώνουν πληροφορίες για την τακτική που ακολουθεί ο Τραμπ με το Ιράν. Μάλιστα, από το Channel 12 του Ισραήλ προκύπτει πως η Σινμπέτ και άλλες Ισραηλινές υπηρεσίες φέρεται να επιχείρησαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες των Αμερικανικών αρχών. Και για να πούμε και μια είδηση για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που αποθεώνει τον εαυτό του με νέο AI βίντεο. Λέει συγκεκριμένα, με αγαπούν σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα νέο βίντεο που κοινοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με βασικό μήνυμα ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τον αγαπούν. Το βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, στο οποίο αναφέρεται το επώνυμο του Αμερικανού πρόεδρου 45 φορές, παρουσιάζει αρκετές εκδοχές του Τραμπ που δημιουργούνται από ειδικά μέσα AI. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και να τον υποδέχονται ηγέτες και πολίτες. Ακόμη δείχνει τον πρόεδρο να κάνει αλεξίπτωτο πλαγιάζ, να υψώνει σήμαια των ΗΠΑ στη σελήνη, φορώντας διαστημική στολή, να οδηγεί καμίλα και να οδηγεί μοτοσυκλέτα στους δρόμους της Ινδίας, ακόμη και να μεταφέρεται πάνω σε λιοντάρι. Και τέλος, να κλείσουμε με τον Έντι Ράμα, με ένα μήνυμα του Αλβανού Πρωθυπουργού για τις κινητοποίησεις της διαμαρτύρειας στην Αλβανία. Μιλά για deepfake εικόνες. Λέει συγκεκριμένα δεν υπάρχει ακόμη έργο. Ειδικότερα, με μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Έντι Ράμα αναφέρεται στις διαδηλώσεις κατά της επένδυσης Κούσνερ στην Αλβανία, οι οποίες κάνουν το γύρο του κόσμου, έχουν προκαλέσει σάλο. Μιλά λοιπόν για χειραγωγημένες εικόνες ο Ράμα που παρουσιάζουν τους διαδηλωτές πολύ περισσότερους από ό,τι είναι στην πραγματικότητα και κατασκευασμένους ισχυρισμούς σχετικά με την υπόθεση της τουριστικής επένδυσης της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της Τζάρετ Κούσνερ σε υδροβιότοπο στην περιοχή της Αυλώνα.
0: Ελισάβετ Σταμοπούλου, κυρίες και κύριοι, από το Διεθνές Δελτίο. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Αν δεν επιτεθούν οι αντικειμενικοί σκόποι της Μόσχας, ο πόλεμος με την Ουκρανία δεν θα τελειώσει. Εκτίμησε στο Άξιον 24, διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος.
2: Νομίζω ότι δεν πρόκειται να τελειώσει αυτός ο πόλεμος εάν η Ρωσία δεν κατακτήσει το σύνολο και των 4 περιφερειών που έχει στοχοποιήσει. Δεν το έχει πετύχει αυτό ακόμα και ο πόλεμος συνεχίζεται. Και από χτυπήματα που βλέπουμε στον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και σε αυτό το Ιράν, ότι οι πολεμικές μηχανές και γενικώς η πολεμική τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
0: Χρυσή, ο πόλεμος έχει αλλάξει πλέον με φτηνά μέσα. Μπορεί να προκληθεί πολλαπλάσια ζημιά. Εκτίμησε στο Άξιον 24 ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ Γεώργιος Καμπάς.
3: Το πιο σημαντικό είναι και το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να το καταλάβουμε και εδώ στην Ελλάδα και γίνονται πολλές κινήσεις για να τα, να τα λέμε αυτά πράγματα και εδώ πλέον βεβαίως τρέχουμε τις εξελίξεις.
0: Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα που μας έχει προκαλέσει κάποια βλάβη και δεν μπορούμε να ακούσουμε τα ηχητικά στιγμιότυπα τα συγκεκριμένα. Να παράσουμε σε άλλο θέμα. Η Χρυσή ουσιαστικά πληρώνεται η εκδρομή στις κοντινές παραλίες της Αττικής. Μια τετραμελής οικογένεια θα χρειαστεί για να κάνει μπάνιο στη θάλασσα 200 ευρώ, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των εργαζομένων καταναλωτών Απόστολος Ραυτόπουλος.
4: Θα έλεγα δηλαδή ένα εξαήμερο είναι περίπου 1/3. Δηλαδή για την ακρίβεια θα πάνε περίπου οι 40% ή 3,5-4/10. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, για, όπως είπατε προηγουμένως, για ένα μπάνιο στην Αττική θα χρειαστεί να πληρώσει, θα βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη ο καταναλωτής. Και αν υπολογίσουμε ότι η είσοδος είναι περίπου το Σάββατο.
0: Λοιπόν, εξακολουθεί να έχουμε το τεχνικό πρόβλημα που έχει να κάνει με τα ηχητικά στιγμιότυπα. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate, το Θέμη Μπάκα, προκειμένου να μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με το γεγονός ότι αλλάζει χέρια η βαριά βιομηχανία της χώρας με 143 ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλήμματα στην ουσιωτική Ελλάδα να έχουν αναρτηθεί προς πώληση τις τελευταίες 30 ημέρες μέσω ιστοσελίδων αγγελιών ακινήτων. Θα συνδεθούμε με τον Θέμη Μπάκα, τον γκουρού των ακινήτων, για να μας πει περισσότερα. Θέμη, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Τηλέμαχε, ενώ σύμφωνα τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδας, ο ελληνικός τουρισμός το 2025 συνέχισε την ανωδική πορεία και είχαμε περίπου 3,3 εκατομμύρια ταξιδιώτες, μια αυξημένη κίνηση κατά 6,4% σχέση με το 2024 και τα έσοδα περίπου 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ αύξηση ετήσια 9,4% σχέση με το 2024 και το 2026 όμως το πρώτο τρίμηνο βλέπουμε σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος αυξημένη κίνηση κατά 33,3% τον Ιανουάριο και εις πράξεις με άνοδο 58,4% σχέση με το αντίστοιχο μήνα του 2025. Στον αντίποδα βλέπουμε, ενώ βλέπουμε αυτά τα ρεκόρ που είναι πολύ σημαντικά για την οικονομία της χώρας και τη βαριά βιομηχανία της χώρας που είναι ο τουρισμός. Στο αντίποτα βλέπουμε 143 ξενοδοχειακές μονάδες ή και τουριστικά καταλήμματα στην ουσιαστική Ελλάδα συγκεκριμένα. Δηλαδή στα νησιά της χώρας μας βλέπουμε ότι ανατέθηκαν προς πώληση τελευταίες 30 ημέρες μέσω των γνωστών ιστοσελίδων αγγελιών ακινήτων. Σημαντικό είναι να πω το εξής, ότι την αντίστοιχη περσινή περίοδο, το 25, είχαν καταγραφεί περίπου 120 αναρτημένες μονάδες. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή συζητάμε για 12 αγγελίες από 12, 22 στις Κυκλάδες, 46 στην Κρήτη, ενώ πέρυσι ήταν 25, 15 σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 5 Σποράδες, 4 σε νησιά του Αγροσαρονικού και 39 σε νησιά του Ιωνίου, ενώ πέρυσι ήταν 23. Αυτή η τάση πλέον δεν μπορεί να θεωρηθεί συγκυριακή. Και ο λόγος είναι ότι πλέον βλέπουμε ότι είναι η 4η-5η συνεχόμενη χρονιά που καταγράφουμε αυτή την εικόνα. Σημαντικό να αναφέρω εδώ όμως, τηλέμαχε, ότι στο επίκεντρο είναι κυρίως οι μικρές και οικογενειακές μονάδες, δηλαδή τα ξενοδοχεία μικρότερης κατηγορίας, τα οποία αυτή τη στιγμή 30 και 10, μάλλον 10 ως 3 δωμάτια. Και εδώ αναφέρουμε το εξής. Ο λόγος που συμβαίνει αυτά τα δεδομένα και έχουμε αυτή την εικόνα είναι ότι κυρίως συζητάμε για επιχειρηματίες οι οποίοι οι άνθρωποι δυστυχώς έχουν αυτή τη στιγμή χρόνια προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα δηλαδή με δάνεια, με υποχρεώσεις, ο COVID το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γενικότερα αντιμετωπίζουν προβλήματα και λόγω του κόστους αυτή τη στιγμή στην ενέργεια, αλλά και το κόστος αυξημένων πλέον που υπάρχει και στις ανατιμήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή, εξακολουθούν πλέον αυτοί οι λόγοι, αυτοί οι παράγοντες, να επηρεάζουν πλέον σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη, ιδιαίτερα αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ξενοδοχειακών. Εγώ πάντως, θέλω να σας αναφέρω το εξής. Κάποιος θα μας πει, κύριε Μπάκα, ξέρετε κάτι, κάθε χρόνο γίνονται πωλήσεις. Συμφωνούμε απόλυτα. Κάθε χρόνο γίνονται πωλήσεις ξενοδοχείων. Κανείς δεν μπορεί να πει όχι. Αλλά δύσκολα κάποιος στην περιφέρεια, κυρίως στις μικρές κοινωνίες, θα αναρτούσε μια αγγελία στις γνωστές ιστοσελίδες. Τα πιο πολλά ξενοδοχεία, τηλέμαχε, κινούνται κατά κύριο λόγο από στόμα σε στόμα, σε μεγάλα γραφεία μεσητικά, απευθύνουν συγκεκριμένες ομάδες επιχειρηματιών οι οποίοι ασχολούνται με τον κλάδο. Δύσκολα βλέπει κάποιος σε ένα ξενοδοχείο να αναρτάται ως αγγελία αυτή τη στιγμή σε κάποιο site. Πλέον βλέπουμε όμως να υπάρχει και μια κινητικότητα όχι μόνο από εγχώριους αγοραστές ή εξωτερικά, από το εξωτερικό, κυρίως φυσικά πρόσωπα. Πλέον βλέπουμε αυτή η κινητικότητα να είναι και ξένα fans. Δηλαδή βλέπουμε πλέον να μπαίνουν σε εργασία να κοιτάζουν ξενοδοχεία που έχουν ροζ δάνεια. Τι σημαίνει ροζ δάνειο? Ροζ δάνειο σημαίνει ένα δάνειο το οποίο τώρα τελευταία κοκκίνησε. Ένα δάνειο το οποίο δεν είναι τελώς κόκκινο και μπαίνουν σε εργασία είτε τη αναχρηματοδότηση, θα δείξει τι είναι το fans. Θα σου δώσω εγώ λεφτά να ξεχρεώσει τι υποχρεώσει που έχει, αλλά θα χρωστά πάλι πλέον σε μένα. Παράλληλα, βλέπουμε ότι τα fans είτε προχωρούν στην εξαγορά των δανείων, το που ανέφερα, είτε και των εξασφαλίσεων μέσω συμφωνιών με σημαντικό κούρεμα των απαιτήσεων. Δηλαδή, πάει το fan και λέει, πόσο χρωστάει ο μπάκα του ξενοδοχείου, 5 εκατομμύρια. Ωραία. Να σου δώσω 3 να φύγω, να το πάρω εγώ και να φύγει εσύ από τη μέση. Πώ υποθήκη. Γενικότερα, είναι ένα θέμα το οποίο θέλει προσοχή.
0: Σωστά.
23: Βλέπουμε και πάλι τη λέμαχη ότι κυρίω είναι μικρές επιχειρήσεις, δεν μιλάμε για τα μεγάλα ξενοδοχεία της χώρας.
0: Σωστά. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του κτηματομεριστικού δικτύου Real Estate. Ευχαριστούμε, Θέμη. Το οκισμό με το μήνα και όχι επί του άλικτου κεφαλαίου θα καταβάλουν πλέον οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, ενώ ταυτόχρονα τράπεζες και servicers θα πρέπει να επιστρέψουν ή αντιλογίσουν τα επιπλέον χρήματα που έχουν καταβάλει οι δανειολήπτες. Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της αναδρομικότητας για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση 6 του 2026 της πλήρους ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Πρέπει να πιεστούν οι σερβισερς και το αρμόδιο Υπουργείο για να δίνει αποδεκτή η εξοδικαστική αναδρομικότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου.
5: Λύθηκε λοιπόν το θέμα άπαξ και διαπαντός με την απόφαση, την αμετάκληση του Αρείου Πάγου που αφορά όλους τους συμπολίτες που έχουν θετικές αποφάσεις. Ποιο είναι το θέμα που το είπατε και εσείς? Πώς υπολογίζονται οι τόκοι? Οι αποφάσεις ορίζουν ότι για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας θα πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής 100.000, 50.000, 80.000. Ορίζουν ένα ποσό. Μπορεί να όφελε 150, 200, δεν έχει σημασία. Το ποσό αυτό.
0: Πάμε, κύριε Σικη, το πρόβλημα εξακολουθεί με τα ηχητικά, τα οποία δεν μπορούμε να τα ακούσουμε λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος, θα το λύσουμε βέβαια. Τώρα, να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που για να λυθεί αυτό που χρειάζεται είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου, των πολιτών. Μιλώ για την ανάγκη για αίμα. Είναι ακόμα μεγαλύτερη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες. Με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα αιμοδοσίας, είναι την άλλη εβδομάδα, 14 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Θα μιλήσουμε για το θέμα με τον κύριο Θεολόγο Ζώτο. Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών. Κύριε Ζώτο, τι κάνετε, γεια σας.
6: Καλησπέρα, κύριε Σαντορνιέκ. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Οι ανάγκες για αίμα το καλοκαίρι γίνονται ακόμα πιο επιτακτικές. Στον τομέα του εθελοντισμού γίνονται βήματα. Χρειαζόμαστε άλματα όμως για να μπορέσουμε να

0: λάβουν τα μέτρα τους, έχουν προγραμματίσει για τους καλοκαιρινούς μήνες από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο 2026 μία πληθώρα δράσεων για οργανωμένες εθελοντικές αιμοδοσίες κατά τόπους και ανά την Ελλάδα. Πάνω από 150 αιμοδοσίες έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο του καλοκαιριού. Και φυσικά ξεκινάει και η Πανελλήνια Λαμπαδοδρομία, που είναι η εμβληματικότερη δράση που πραγματοποιεί η Ομοσπονδία σε όλη τη χώρα για την προσέλκυση νέων εθελοντών αιμοδοτών και για την ενημέρωση της κοινής γνώμης για την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Και βέβαια ξεκινάμε από την Ξάνθη και καταλήγουμε στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας την επόμενη μέρα, όσοι ήθιστε, πάντοτε, γιατί είναι ο τόπος όπου γεννήθηκε η ιδέα της Πανελλήνιας Λαμπαδοδρομίας στο Ξυλόκαστρό μας. Το στηρίζουμε.
1: Κύριε Ζώτο, θα τα πούμε πολύ σύντομα, εκτενέστερα, να μιλήσουμε και για το εργοστάσιο κλασματοποίησης αίματος, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να γίνει κάποια στιγμή. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για όσα μας είπατε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε ραντεβού στη συνέχεια, έχουμε και στις 14 του μήνα την Παγκόσμια Μέρα Αιμοδοσίας, οπότε θα βρεθεί η ευκαιρία να τα πούμε.
0: Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, ναι, που τιμάμε τον Εθελοντή Αιμοδότη. Και εδράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω ξανά για ακόμη μια φορά το σταθμό σας, που πάντοτε στηρίζει διαχρονικά τόσο την Ομοσπονδία όσο και το θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας.
1: Σύντομα θα τα πούμε πάλι. Ευχαριστώ, κύριε Ζώτο. Να είστε καλά. Ώστις και 8.30 απόψε θα μπορεί το κοινό να επισκεφθεί στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά το εκπαιδευτικό pop-up event Electric Days του motorone.gr, που έχει καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη γιορτή της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Πάμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο από το Motor One, Νίκο Ναούμ, που είναι μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και σε όλους τους ακροατές. Τα κορυφαία εξηλεκτρισμένα μοντέλα της ελληνικής αγοράς πρωταγωνιστούν τη μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Είναι η τρίτη χρονιά φέτος που οργανώνει το Motor One Electric Days στην πλατεία Κοραή των Πειραιά. Μία ανάσταση ουσιαστικά από το μετρό του Δημοτικού Θεάτρου και το σταθμό του τραμ. 17 μοντέλα, όπως είπαμε, τόσο αμυγός ηλεκτρικά όσο και εξηλεκτρισμένα. Αναφέρω ενδεικτικά το ολοκένουργιο Nissan Micra, τη Mercedes-Benz CLA Hybrid, το ολοκένουργιο Kia EV2. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όποιος είναι λάτρης της αυτοκίνησης, αλλά και όχι μόνο, να έρθει να δει και να γνωρίσει ουσιαστικά το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ελλάδα. Αλλά φυσικά να μιλήσει και με τους εκπροσώπους των εταιριών και με τους δημοσιογράφους του Motor One.
1: Σωστά. Και βέβαια μπορεί και στη συνέχεια, επικοινωνώντας με τους ανθρώπους που τον αντιπροσωπεί, να κάνει και ένα test ride.
2: Εννοείται, αλλά όχι
1: εκεί. Όχι, όχι. Γνωρίζοντας τους αντιπροσώπους, θα περάσει στο επόμενο βήμα να κάνει αυτή την κίνηση για να οδηγήσει αυτά τα φοβερά μοντέλα, έτσι, πραγματικά αυτοκίνητα του μέλλοντος, τα οποία είναι πλέον εν Ελλάδη. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Ναούμ. Αυλαία στις 8.30 στην πλατεία Κοραή, στο μεγαλύτερο event για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, απόλυτα επιτυχημένο, του motorone.gr. Και πάμε τώρα να δούμε την αθλητική ενημέρωση με τη Σοφία Καρακάστη που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα μπασκετικά, συγκεκριμένα από τον Ολυμπιακό. Είχαμε πριν από λίγο την ολοκλήρωση της προπόνησης, παρουσία αδελφών Αγγελόπουλων εν ώψη του τρίτου τελικού με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι δύο πρόεδροι του Ολυμπιακού μίλησαν σε παίκτες και τεχνικό team μία ημέρα πριν από την μεγάλη μάχη στο ΣΕΦ. Να πούμε ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προπονήθηκε ατομικά, κάτι που σημαίνει ότι οι πιθανότητες του να είναι διαθέσιμος στον Γιώργο Μπατζόκα δεν είναι με το μέρος του. Υπενθυμίζουμε τη λέμε και ότι ο διεθνής γκάρ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, έχει χάσει τους δύο πρώτους τελικούς και μία μέρα πριν από τον τρίτο τελικό δεν ήταν σε θέση να ακολουθήσει φουλ ρυθμούς και έτσι μένει να φανεί αν θα γίνει κάποια έκπληξη και θα μπορέσει να είναι διαθέσιμος. Παρ' όλα αυτά στενεύουν τα περιθώρια και οι πιθανότητες έχουν μειωθεί σημαντικά. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι είχαμε και μία ανακοίνωση από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε καταθέσει μια καταγγελία ενώπιον του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ και αυτή τη φορά έπραξε κάτι ανάλογο και στη ΔΕΑΒ, αναφορικά μετά όσα διαδραματίστηκαν στο δεύτερο τελικό της Βασιλής με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση

0: αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της Παρασκευής, ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών σε βάρος του ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον ζητά την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιανακόπουλο, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για 5 έτη. Να πάμε λίγο και στην Εθνική Ελλάδος, καθώς σήμερα έχουμε το πολύ δυνατό φιλικό με την Ιταλία στις 10 στο Παγκρίτιο. Δύο εθνικές ομάδες που τηλέμαχοι έχουν μείνει εκτός από το επικείμενο Μουντιάλ.
1: Και ετοιμάζονται για το Nations League.
0: Ετοιμάζονται για το Nations League. Φυσικά το βλέμμα τους είναι στραμμένο ξεκάθαρα στο Nations League στα τέλη Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι ο προπονητής της Ιταλίας, ο υπηρεσιακός, ο Μπαλτίνη, είχε προαναγγείλει ότι θα καλέσει παίκτες από την ΚΑΠΑ 21 της Ιταλίας. Οπότε σήμερα θα δούμε περισσότερο.
1: Νιάτα. Καλό είναι αυτό. Ναι, θα δούμε τρέξιμο δηλαδή περισσότερο.
0: Είδαμε και από τον Γιοβάνοβιτς στην ισοπαλία 2-2 της εθνικής προημερών με τη Σουηδία να επαναφέρει τριάδα στην άμυνα, στα στόπερ. Γενικά, όπως είναι λογικό, οι δύο προπονητές θα δοκιμάσουν νέα πρόσωπα, διαφορετικά σχήματα.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που γίνονται τα φιλικά, έτσι, καθαρά.
0: Ξεκάθαρα, και είναι και δυνατά φιλικά, βλέπουμε.
1: Έτσι, έτσι. Και έτσι πρέπει. Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Σοφία Καρακασίδη, στα αθλητικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε καιρικά. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, ο μετεωρολόγος. Τι κάνετε, κύριε Σταματάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή, καλοκαιρινή η Κυριακή αυτή. Εντάξει, ξέρουμε τους σεισμούς βεβαίως που είχαμε νωρίτερα, τις σεισμικές δονήσεις, αλλά όπως και να είναι ένα καλοκαιρινό, ένα κυριακάτικο καλοκαιρινό απόγευμα και ιδανικό και για μπανάκι, θα έλεγα. Σιγά-σιγά ζεσταίνει ο καιρός και οι θάλασσες.
2: Και οι θάλασσες σε κανονικές θερμοκρασίες, δεν φαίνεται κάτι ακραίο και σε όλη την Ελλάδα. Καλοτάξει στις θάλασσες και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος και όλων των ημερών. Να πούμε ότι έχουμε κάποιες αστάθειες. Αύριο τις απογευματινές ώρες τα υπηρετικά ορεινά δεν διαφαίνεται τίποτε άλλο από βροχοπτώσεις σε παιδινές και παραθαλάσσιες περιοχές. Και έτσι φαίνεται να κυλάει όλος ο Ιούνιος μέχρι τέλος του μήνα με καλές καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή. Θα έχουμε μια μικρή πτώση θερμοκρασία την Τρίτη και την Τετάρτη στη χώρα μας, η οποία θα είναι μια ουσιαστικά συσταγωγικά ανάσα δροσέας για όλη την Ελλάδα.
1: Σημαντικό, σημαντικότατο, έτσι να είμαστε σε μια κανονικότητα, γιατί αυτό που ακούμε συνεχώς είναι ότι δεν είμαστε σε αυτή την κανονικότητα. Αλλά όσο κερδίζουμε ημέρες με καιρικές συνθήκες νορμάλ, φυσικές, φυσιολογικές, είναι καλό.
2: Είναι καλό. Υπομονή, καλοκαίρι έχουμε. Έτσι. Και μέχρι στιγμής πάμε σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
1: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 7 Ιανουαρίου. Ιανουαρίου, πολύ ωραία. 7 Ιουνίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ελένη Τάγκα. Τον ήχο ρυθμίσε η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχαριστώ ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής. Μια πάλι πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
4: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξες.
4: Να το, το βρήκαμε παιδιά.
5: Μπράβο.
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
3: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264.

0: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 0 51 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Star 103,5. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

σε ξέρει. Παίζει στις πλάτες σου, βγάζεις καρέκλα στο μπαλκόνι. Ούτε ο Θεός δεν σε γλιτώνει απ' τις απάτες σου. Πουλά στον μπάγκο τα όνειρά σου, τα ορφανά ξανθά μωρά σου, να μη σου μείνουνε. Τους λες απόψε θα πεθάνω,

ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι

0: φιλάθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
1: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάντα.

0: Κάνουν από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
0: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
0: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
0: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
4: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, αιτία

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση

0: χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια. Μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια.

0: Έτσι, καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θες.

Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Μπράβο, με ρε κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Antenna Star 103,5. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
9: Η ώρα είναι 11. Antenna Star στους

Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: και ένα star.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω. Ό,τι λένε οι λέξεις, τη ζωή δεν την πιάνουν.

χάνεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.